0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

θα πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να δοξάζουμε το Θεό, τον Τρισυπόστατο Θεό, γιατί μας αξίωσε και φέτος να χαρούμε τις ιερές παρακλήσεις της Εκκλησίας μας προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Εάν ανατρέξουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι αποτελούν πηγή ακένωτη για την Ορθόδοξη Θεολογία, θα δούμε ότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας συναγωνίζονται, αμιλώνται θα έλεγα, στο ποιος θα συνθέσει τα καλύτερα ποιήματα, τα καλύτερα τροπάρια, τις καλύτερες ακολουθίες, τα καλύτερα κείμενα για την Υπεραγία Θεοτόκου. Μέσα από το πλήθος των Αγίων Πατέρων ξεχώρισαν όμως κάποιες μορφές, οι λεγόμενοι θεοτοκολόγοι, μεγάλοι πατέρες οι οποίοι ασχολήθηκαν ειδικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρώτος υπήρξε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μετά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο μαθητής του Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Θα σταθώ λίγο στον πρώτο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που έζησε τον 7ο αιώνα, υπήρξε ένας κολοσσός του Πνεύματος. Έζησε τον μοναχισμό στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα της Παλαιστίνης, όσοι έχετε πάει. Και είναι αξιοσημείωτο ότι διάλεξε ως κελί μία σχισμή δύο βράχων, στην οποία δεν μπορεί να σταθεί κάποιος άνθρωπος όρθιος. Πρέπει να είναι συνέχεια σκεφτός. Εξαιτίας αυτού να μην δίνει καμία ανάπαυση στο σώμα του. Να είναι συνέχεια σκεφτός για να προσέχεται και να γράφει. Έχει γράψει λοιπόν πάρα πολλά έργα ο Άγιος αυτός της Εκκλησίας του Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Υμνολογικά, δογματικά και πλήθος άλλων, λειτουργικά. Θα μου επιτρέψετε απόψε μέσα σε ελάχιστα λεπτά να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα μικρό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Λέει λοιπόν ο μεγάλος αυτός θεοτοκολόγος: «Ω θυγάτριον αξιόθεον». Προσέξτε το χαρακτηρισμό. Θυγάτριον αξιόθεον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναδείχθηκε αξία να κατοικεί μέσα της ο Θεός πριν ακόμη λάβει το μήνυμα του Ευαγγελισμού. Υπήρξε αξιόθεος η Παναγία μας. Γιατί τριετίζουσα από τριών ετών αφιερώθηκε από τους γονείς της στο ναό, μεγάλωσε στο ναό, στον Ιερό Ναό του Σολομώντος, τρέφετο από αγγέλους, λέει η Ιερά Παράδοση, άκουγε διαρκώς τα λόγια του Θεού και αναδείχθηκε πραγματικά αξιόθεος. Αξία κατά χάρη πάντοτε, γιατί κατά φύση κανείς δεν είναι άξιος να κατοικεί ο Θεός μέσα του. Κατά χάρη η Παναγία μας να βιώνει έτσι τη ζωή της ώστε να είναι αξιόθεος. Το ερώτημα είναι και για μας. Γινόμαστε πράγματι και εμείς αξιόθεοι στο βαθμό που το κατόρθωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Πρέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός να αγωνίζεται να είναι αξιόθεος, άξιος να κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και κατοικεί ο Θεός μέσα του για το Αγίου Πνεύματος. Γιατί όταν βαπτιζόμεθα παίρνουμε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο δεν έρχεται να γεμίσει τους ανθρώπους σαν άδεια κύπελα, αλλά έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Και όταν εμείς με τη ζωή μας δεν πορευόμαστε όπως θέλει ο Θεός, τότε το Πανάγιο Πνεύμα μας εγκαταλείπει. Δεν είμαστε πλέον αξιόθεοι. Γι' αυτό μόνιμος καημός μας και μόνιμη αγωνία μας πρέπει να είναι πώς θα γίνουμε αξιόθεοι. Ας προχωρήσουμε.
αναφερόμενο στην Παναγία μας, το κάλος της ανθρωπίνης φύσεως, το κάλος, το άνθος που έγραφε παλαιά, άνθος εξειρίζησε εσέ, ράβδος εξειρίζησε και άνθος εξειρίζησε αναβήσετε. Το βλαστάρι της ρίζης Ιεσέ καταγόταν από τον Ιεσέ, τον πρόγονο του Δαβίδ, τον πατέρα του Δαβίδ. Λοιπόν, η Παναγία μας υπήρξε το κάλος της ανθρωπίνης φύσεως. Γιατί η ανθρώπινη φύση, και εδώ πάει θα το προσέξουμε, δεν είναι άπειρη, μία είναι η ανθρώπινη φύση, ενιαία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση. Διαφέρουμε στην υπόσταση το πρόσωπο. Είναι μυριοϋπόστατη και μυριοπρόσωπη η ανθρώπινη φύση. Αλλά είναι στο βάθος μία η ανθρώπινη φύση. Αυτήν την ενιαία ανθρώπινη φύση η Παναγία μας την ανέδειξε στο ύψος, στο ύψιστο κάλος. Δηλαδή στην προπτωτική κατάσταση. Όταν οι άνθρωποι πλάστηκαν από τον Θεό πριν πέσουν στην αμαρτία, ήσαντε ωραίοι, ωραίοι στην ψυχή. Είχαν το κάλος της ανθρωπίνης φύσεως. Το κάλος αυτό όμως αμαυρώθηκε με την αμαρτία. Η Παναγία μας κατόρθωσε να μείνει ανενεργός στο προπατορικό αμάρτημα και πέτυχε ώστε να αναδείξει την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπό της καλή, κάλλιστη, σε υπερθετικό βαθμό. Αντιθέτως, όταν ο άνθρωπος δεν είναι αξιόθεος, αφήνει να κατοικεί μέσα του η αμαρτία, τότε καταρακώνεται η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπό του, αχριώνεται, γίνεται ένα πολύτιμο, ένα χρυσό πεταμένο μέσα σε βρώμικες ύλες. Ώστε λοιπόν η Παναγία μας αναδείχθηκε, ανέδειξε το κάλος της ανθρωπινής φύσεως. Της προμήτωρος Εύας η επανόρθωσης. Προσέξτε και αυτό πόσο βαθύτατο είναι. Προμήτωρ είναι η Εύα, η οποία για τις παρακοής της αμαύρωσε την ανθρώπινη φύση και βύθισε το ανθρώπινο γένος στην αμαρτία και στη φθορά και στο θάνατο. Οι Άγιοι Πατέρες αρέσκονται να κάνουν αυτόν τον παραλληλισμό από το ένα μέρος την προμήτωρα Εύα και από το άλλο μέρος την νέα Εύα, την Παναγία μας. Η Παναγία μας ως νέα Εύα τι έκανε? Επανόρθωσε την ανθρώπινη φύση και την ανεβίβασε στην προπτωτική κατάσταση, γιατί μέσα της, όπως είπαμε, έμεινε ανενεργός η κλίση στο κακό, το προπτωτικό αμάρτημα. Δικαιολογούμαστε πολλές φορές ότι μας βαρύνει η κλίση στην αμαρτία. Πώς η Παναγία μας την κράτησε ανενεργό την κλίση αυτή και οι Άγιοι της Εκκλησίας? Επομένως δεν είναι μια θεωρία αυτή, αλλά ένας στόχος τον οποίο καλείται κάθε χριστιανός να τον επιδιώκει. Η επανόρθωση λοιπόν της ανθρώπινης φύσεως. Διαγάρ της εις τεκνογονίας η πεσούσα ανθρώπινη φύσης ανόρθωτε. Και εδώ πλέον είναι το κυριότερο σημείο του κειμένου αυτού. Γιατί με την τεκνογονία σου λέει, δηλαδή με το γεγονός ότι η Παναγία μας δέχτηκε να κατασκηνώσει, να σκηνώσει μέσα της ο Θεός, όταν ο άγγελος Αρχάγγελος Γκαβριήλ της ανέφερε αυτήν τη βουλή του Θεού, τι απάντησε η Παναγία μας? Ιδού η δουλή Κυρίου και γνητόμη κατά το ρήμος. Προσεφέρθη, γιατί ο Θεός ποτέ δεν βιάζει την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνε, αλλά δίνει τις ευκαιρίες και περιμένει εμείς να τις αποδεχθούμε τις ευκαιρίες και να εκφράσουμε τη βούλησή μας ότι θέλουμε τη σωτηρία. Σε αυτό επάνω καταξιώνεται και η προσευχή. Προσευχόμαστε γιατί? Όχι για να γνωρίσουμε στα το αίτημα μας, τα ξέρει ο Θεός, παντογνώστης είναι. Αλλά γιατί προσευχόμαστε? Για να εκφράσουμε τη βούλησή μας ότι θέλουμε τη σωτηρία. Αυτό αποτελεί η προσευχή, έκφραση της βούλησής μας. Γι' αυτό πρέπει να είναι συνεχής η προσευχή μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, σύντομη και συνεχής. Ώστε λοιπόν με την ενανθρώπιση του Θεού, το γεγονός ότι δάνεισε την ανθρώπινη φύση να συλληφθεί μέσα της ο Υιός του Θεού, ευδοκία του Πατρός
δυνάμει του Αγίου Πνεύματος και ενεργεία του Υιού, του Υιού να σκηνώσει μέσα της ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός επηγής, η Παναγία μας ανόρθωσε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτο το μήνα τον Αύγουστο, που είναι ο μήνας της Παναγίας, με τις 15 ημέρες των παρακλήσεων, με την κοίμηση που θα γιορτάσουμε σε λίγο, με την απόδοση, με την γιορτή της Αγίας Σκέπης, της Αγίας Ζώνης, όλος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας καλεί να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή όπως την έζησαν οι Άγιοι και κυρίως η Παναγία μας. Γιατί έτσι θα πορευτούμε στο Βασίλειο του Θεού, όπου μας αναμένει η Παναγία μας, ώστε μαζί να χαρούμε και να χαιρόμεθα διαρκώς τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

0: Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε μια ημιώρη ομιλία του πατρός Παύλου Χαρίση με θέμα «Η Παναγία ως Θαύμα».
1: Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει «Και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού». Δηλαδή, όταν πάλι θα επαναφέρει και θα εισαγάγει στην οικουμένη ως κριτήν ένδοξον των Υιών, ο οποίος εγεννήθη ανάρχος προπάσης κτήσεως από τον Πατέρα, θα είπε «Και ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, ποιος θα εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη? Ο Πατήρ. Ποιος είναι ο πρωτότοκος? Ο Υιός. Μα ο Υιός ως πρωτότοκος του Πατρός δεν είναι και Θεός πανταχού παρών? Τι εννοεί εδώ όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος «Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη»? Πώς εισάγεται λοιπόν εις την οικουμένη ο πρωτότοκος, εφόσον είναι Θεός και είναι πανταχού παρόν? Εις την ερώτηση αυτή απαντά ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: «Την διασαρκώς αυτού γένεσιν είσοδον εις την οικουμένη ονομάζει ο Λόγος». Όταν λέγει «θα εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη», υπονοεί την γένεση, την γέννηση εκ της Παρθένου Μαρίας με το σώμα το οποίο δανείστηκε από αυτήν. Βλέπετε, αδελφοί μου, εδώ η δυσκολία που μπορεί να συναντηθεί σε μια σκέψη ανθρώπου που δεν έχει μοιηθεί εις την θεολογία και δεν έχει το χάρισμα της πίστεως. Η είσοδος του Θεού Λόγου στην οικουμένη γίνεται με την ενανθρώπιση. Βλέπετε και την αξία των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. «Την διασαρκώς αυτού γένεσιν είσοδον εις την οικουμένη» ονομάζει ο Λόγος. Δηλαδή, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά με την ανθρώπινη φύση για πρώτη φορά εισήχθη στην οικουμένη. Και το όργανο που υπηρέτησε αυτήν την είσοδο του πρωτοτόκου στην οικουμένη, ποιο ήταν? Η Παρθένος Μαρή, τις οποίες την δέηση προς τον Κύριον ζητήσαμε απόψε με τον μέγα παρακλητικό κανόνα. Έτσι λοιπόν η Παρθένος Μαρία γίνεται η πύλη δια της οποίας ο Θεός Λόγος εισάγεται, κοινωνεί κατά τρόπον αισθητών και ρεαλιστικών με τους ανθρώπους. Όταν κανείς μελετάει τα ιερά κείμενα και μελετάει και τους Αγίους Πατέρες, εκπλήσεται. Και περισσότερο έτη και έτη ενισχύεται εις την πίστη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακούτε τι διαβάζουμε στον προφήτη Βαρού ως προς το θέμα της εισόδου του πρωτοτόκου στην οικουμένη, την οποία είσοδο υπηρέτησε η Παναγία μας. «Έντον το φως», διαβάζουμε στο βιβλίο Βαρούχ. Ο Βαρούχ είναι προφήτης, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη το όνομά του και η προφητεία του. Στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 33 και εξής: «Ο αποστέλλων το φως και πορεύεται εκάλεσεν αυτό και υπήκουσεν αυτό τρόμο. Οι δε αστέρες έλαμψαν εν τες φυλακές αυτών και εφράνθησαν. Εκάλεσεν αυτούς και είπων, πάρες μεν, έλαμψαν με τεφροσύνη το ποιήσαντι αυτούς. Ούτως ο Θεός ημών ου λογισθήσεται έτερος προς αυτόν. Εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το εγκατημένο υπ' αυτού. Μετά τούτο επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συναναστράφει. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος διατάσσει το φως και πορεύεται, το προσκαλεί και εκείνο υπακούει σε αυτόν με τα τρόμου. Οι αστέρες στην διαταγή του λάμπουν, στις θέσεις τους και χαίρουν. Τους προσκαλεί τους αστέρες και απαντούν, εδώ είμαι θα Κύριε, και λάμπουν με χαράν χάριν εκείνου ο οποίος εδημιούργησεν αυτούς. Αυτός είναι ο Θεός μας, ουδής άλλος είναι όμοιος προς Αυτόν. Αυτός έβρε όλη την οδόν της σοφίας και έδωκεν αυτήν εις τον Ιακώβ, τον δούλον του, εις τον αγαπημένον του Ισραήλ. Μετά δε τούτο ενεφανίστη εν τη γη και μετά των ανθρώπων συναναστράφη. Ποιος είναι αυτός που εισήχθη στην οικουμένη, ενεφανίστη στην γη και συναναστράφη μετά των ανθρώπων? Αυτός που λέγει το φως να πορευτεί και πορεύεται. Αυτός που λέγει το φως να λάμψει και λάμπει. Αυτός που λέγει «Πού είσαστε αστέρες» και εκείνοι απαντούν «Εδώ είμεθα» και λάμπουν χάριν εκείνου. Αυτός εισήχθη στην οικουμένη και συναναστράφει μετά τον ανθρώπων. Βλέπετε αδελφοί μου, ποιος είναι ο Χριστός? Βλέπετε ότι είναι αυτός που είπε και έγινε το φως. Βλέπετε ότι είναι αυτός ο οποίος είπε και εκτίστη ο κόσμος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και εισήχθη στην οικουμένη. Αυτήν την είσοδο εις την οικουμένη υπηρέτησε, όπως σας είπα, η Παρθένος Μαρία. Και έγινε η Παρθένος Μαρία ένα βαθύτατο μυστήριο, συναπτά με το βαθύτατο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ένα μυστήριο θαύμα, το θεομητορικό θαύμα. Και το θαύμα αυτό συνίσταται στο εξής. Ο Θεός Λόγος είναι ο Υιός του Πατρός. Έχουμε την εσωτερική και αίδιο γέννηση του Θεού Λόγου από τον Πατέρα. Και είναι αμήτωρ. Γεννάται από τον Πατέρα, ερήμην μητέρας. Μέσα στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει το φύλο άρσεν θύλη. Και επειδή ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, κατά συνέπεια το σχήμα άρσεν θύλη έχει μεταβατική σημασία. Θα έρθει καιρός που θα καταργηθεί και δεν θα υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Θα είναι ένα φύλο. Πώς όμως τώρα γίνεται ο Θεός Λόγος και Υιός ανθρώπου? Να το μεγάλο θεομητορικό θαύμα. Πόσο αχώρητος αυτός που δεν χωράει πουθενά χωρείται στην μήτρα της Παρθένου. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο θαύμα αυτό της Παναγίας μας, που είναι η ίδια μυστήριο, είναι η ίδια θαύμα, γι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατά τον ακάθιστον ύμνον για πρώτη φορά είδε σωματούμενον τον Κύριον. τον Κύριον έχει σώμα, τον οποίο άλλοτε δεν είχε δει ποτέ. Ούτε άλλη αγγελική φύση είδε ποτέ τον Θεόν. Και εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά. Εξίστατο, εξεπλάγει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο μεγάλο αυτό μυστήριο, στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, που άγγελοι επιθυμούσιν παρακύψε, στο οποίο μυστήριο θέλουν να σκύψουν οι Άγιοι Άγγελοι, να δουν τι συνέβη. Τον Κύριον, τον Κύριον έχει σώμα, τον οποίο άλλοτε δεν είχε δει ποτέ. Ούτε άλλη αγγελική φύση είδε ποτέ τον Θεόν. Και εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά. Εξίστατο, εξεπλάγει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο μεγάλο αυτό μυστήριο, στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, που άγγελοι επιθυμούσιν παρακύψε, στο οποίο μυστήριο θέλουν να σκύψουν οι Άγιοι Άγγελοι, να δουν τι συνέβη. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εν αυτό, δηλαδή εις τον Χριστόν, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε. Δηλαδή εν το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Δηλαδή εις τον Χριστόν κατοικεί η θεότητα ενωμένη με το σώμα. Και έτσι η Παρθένος Μαρία γεννά αληθή θεάνθρωπο. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση που εκείνη δίδει, άμα τη συλλήψει, είναι θεωμένη και είναι ηνωμένη ασύγχυτα και αδιαίρετα με την υπόσταση του Θεού Λόγου. Ένα θαύμα, αδελφοί μου, ένα μυστήριο είναι η Παναγία μας. Η σύλληψη του Θεού Λόγου στη μήτρα της Παρθένου έγινε χωρίς ανδρικό σπέρμα. Δηλαδή, κατά το ανθρώπινο, ο Χριστός είναι απάτορ. Κατά το θείον, ο Χριστός είναι αμήτορ. Εγεννήθη από τον Πατέρα αηδίως. Κατά την ανθρωπίνη φύση του είναι απάτορ. Εγεννήθη από μητέρα χωρίς πατέρα. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν υποδηλώνεται και η προσωρινή ισχύς του σχήματος άρεν φίλη. Υπάρχει κάτι προηγούμενο που να προφητεύει την γέννηση του Χριστού άνευ ανδρός? Είναι η προφητεία η οποία συνέβη εις τον Αδάμ, που εκ παρθένου γης χωρίς προηγούμενο σπέρμα επίηθη, και ο Αδάμ ήταν προεικόνηση του Χριστού. Έτσι και η Παρθένος γεννά παρθενικά και τέλος μένει Παρθένος. Και έτσι η έκφραση Παρθένος πρώτου τόκου, κατά των τόκων και μετά των τόκων, αναφέρεται στην Παναγία μας. Υπάρχει προφητεία που να λέγει ότι και μετά από την γέννηση του Θεού Λόγου η Παναγία μας ήταν ο Παρθένος? Προσέξτε το σημείο αυτό, αδελφοί μου, γιατί οι χιλιαστές λένε ότι και άλλοι κακόδοξοι λένε ότι μετά από την γέννηση του Χριστού η Παναγία γέννησε και άλλα παιδιά. Ακούτε λοιπόν, κατά την προφητεία του Εζεκίηλ, όπου εμφανίζεται ο Κύριος να περνά την κεκλεισμένη πύλη, εμφανίζεται να παραμένει η πύλη και κλεισμένη και μετά από το πέρασμα του Κυρίου. Και όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, και κλεισμένη πύλη είναι η Παρθενία της Παναγίας μας, η οποία παρέμεινε κλειστή και μετά από τον τόκον και μετά από το πέρασμα του Κυρίου. Όταν ο Κύριος υπόσχεται τον ερχομό εκείνου που θα έρθει να αποκαταστήσει τους πεσμένους ανθρώπους, κάνει αναφορά στο σπέρμα της Εύας. Μα η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Δεν κάνει αναφορά στο σπέρμα του Αδάμ. Δέστε τι σοφία είναι κρυμμένη στην Αγία Γραφή, την οποία αγνοούμε. Και είναι ένας υπαινιγμός μιας παρθενικής γεννήσεως, η οποία συνέβη στο πρόσωπο της Παναγίας τότε που ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος. Και μας καταπλήσει, αδελφοί μου, σε ολόκληρη την ανθρωπίνη ιστορία η παρουσία του θεομητορικού θαύματος. Πάντοτε η Παναγία μας αποδεικνύει ότι είναι ένα θαύμα, ώστε να έχει δίκαιο ο ιερός υμνογράφος που λέγει «Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου». Έχουν εκπλαγεί, Παναγία μας, τα σύμπαντα με την δόξα την Θεία που σου δόθηκε. «Σιγάρ απειρόγαμε παρθένε», απειρόγαμος, απειρόγαμος θα πει «άπειρος γάμου», που δεν εγνώρισες γάμου, δεν εγνώρισες ένωση σωματική με άντρα. Βλέπετε, «απειρόγαμε παρθένε», «έσχεσεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρον ονειών, πάση τη υμνούση σε σωτηρίαν βραβεύοντα». Αλλά εάν η Παναγία μας αποτελεί όντως ως πρόσωπο, ως ύπαρξη το θεομητορικό θαύμα, τότε είναι πολύ φυσικό και η ίδια να κάνει θαύματα, να επιτελεί θαύματα. Και το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία μας, ξέρετε ποιο είναι? Το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας. Μα θα πείτε, το θαύμα αυτό το έκανε ο Κύριος. Όταν εκλήθη και η Παναγία μας εις τον γάμο της Κανά και ο Ιησούς επετέλεσε το πρώτο του θαύμα, την μεταβολή του νερού σε κρασί, ταυτόχρονα έχουμε και θαύμα της Θεοτόκου. Και τούτο γιατί? Γιατί εκείνη εισηγείται το θαύμα. Δεν είχε κάνει άλλο θαύμα ο Κύριος. Γι' αυτό και είναι το πρώτο θαύμα, όπως καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποιος εισηγήθηκε να γίνει το θαύμα? Η Παναγία μας είπε τους υπηρέτες, «Πάτε και κάνετε τι σας πει». Και είπε ο Κύριος, «Κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο, γεμίστε τις ιδρίες με νερό». Δηλαδή, η Παναγία μας ως εισηγήτρια του θαύματος έγινε η αρχή των θαυμάτων, των δημοσίων θαυμάτων. Έκτοτε, αυτό που εγγράφει για τον Ιησούν, ότι «έστι και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία έκανε ο Ιησούς. Δέστε, αδελφοί μου, εδώ την παράδοση. Έκανε και άλλα πολλά τα οποία έκανε ο Ιησούς, τα οποία θα έπρεπε να τα καταγράψουμε, δεν θα μπορούσαν

από τα στόματα δικά μας θα ακούσουν και εκείνα τι είπαν οι πατεράδες μας. Αυτό λέγεται παράδοση. Έχουν παράδοση λοιπόν οι χιλιέστε. Λοιπόν, το ότι ήταν πολλά εκείνα που έκανε ο Χριστός και δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν, θα μπορούσε αυτή η φράση να αναφερθεί και στην Θεοτόκον. Ότι πολλά επίησε η Θεοτόκος, τα οποία θα είναι αδύνατο να καταγραφούν και όλα τα βιβλία του κόσμου δεν θα χωρούσαν. Εις όλον τον χριστιανικό κόσμο είναι γνωστά τα θαύματα της Παναγίας μας, ακόμη και οι Τούρκοι αδελφοί μου έχουν προσωπική εμπειρία της Μικράς Ασίας περί των θαυμάτων της Παναγίας και την τιμούν την Παναγία. Μεγάλα θαύματα, μικρά θαύματα, θαύματα αυτής της καθημερινότητος που δεν γράφονται αλλά ανήκουν στην προσωπική εμπειρία του κάθε πιστού, και τα θαύματα αυτά γίνονται από τον Χριστόν τον Υιό της για να δοξάζεται η μητέρα του, όπως και στον γάμο της Κανά. Πόσα θαύματα γίνονται κάθε χρόνο στη μνήμη τους. Όπου υπάρχει ναός, όπου υπάρχει προσκύνημα, υπάρχει, αδελφοί μου, και η ανάμνηση θαυμάτων. Η δε Τίνος, το νησί Τίνος, αποτελεί το κορύφωμα. Πόσοι χολοί περπάτησαν εκεί, πόσοι κοφοί άκουσαν, πόσοι μογυλάλοι μίλησαν, πόσοι παράλληλοι σηκώθηκαν. Σας είχα πει το περιστατικό ενός στρατιώτου, ο οποίος έκοψε τις φλέβες του, ο οποίος έβριζε την Παναγία και δέχτηκε μία παρατήρηση, μία παράκληση να μην το κάνει αυτό από κάποιον ιερέα. Και τότε αυτό συνήλθε και είπε: «Και πού να ξέρετε, Πάτρο, ότι εγώ δεν μιλούσα?» Και άρχισα να ομιλώ την ημέρα που με πήγε η μάνα μου στην Παναγία της Τίνου. Και τώρα που μιλούσε, έμαθε να μιλάει για να βλασφημάει την Παναγία. Πόσοι λοιπόν μογυλάλοι μίλησαν, πόσοι παράλληλοι σηκώθηκαν, πόσα θαύματα της Παναγίας μας. Αδελφοί μου, μας αξίωσε ο Θεός τώρα τελευταία να πάμε ένα προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου. Υπήρχαν και κάποιοι αδελφοί από εδώ και στην Παναγία, την Μυροβλήτησα, στην Άνδρο. Το τι συνέβη στην Παναγία της Άνδρου, ρωτήστε τον κάθε προσκυνητή. Να τρέχει, αδελφοί μου, η εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο. Να τρέχει το Άγιο Μύρο. Όταν μου άνοιξαν από το πίσω μέρος, την πλάτη δηλαδή της εικόνας, τι να δω. Βαμβάκι που ήταν τοποθετημένο ήταν γεμάτο από Άγιο Μύρο. Και όταν βγήκαμε και στον Άφρικα, τι να δούμε. Στα μάτια μας, στα έκπληκτα μάτια μας, αδελφοί μου, δεν σας έχω δώσει την εικόνα ότι είμαι κανένας που εύκολα δέχεται την απάτη. Στα μάτια μου, αδελφοί μου, έβλεπα την εικόνα της Παναγίας, στα μάτια της Παναγίας να τρέχει, να δακρύζει. Και ενώ δεν είχε τίποτε μπροστά στα μάτια μας, να αρχίζει να τρέχει το δάκρυ της. Είναι εκεί που θα είναι γνωστόν που τα κρίνα της Παναγίας, τα ξηρά, πάλι στήτης, ανθίζουν. Τι να πει, πόσες φορές η Παρθένος Θεοτόκος στάθηκε υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας. Ίσως θα μου πείτε γιατί επέτρεψε η Παναγία μας να βυθιστεί το 1940 στο λιμάνι της η Έλλη. Θα σας πω κάτι, αδελφοί μου, και θα σας το στηρίξω και αγιογραφικά. Αυτό μόνο θέλει το χάρισμα της πίστεως για να γίνει κατανοητό. Η σοφία της Παναγίας μας επέτρεψε να βυθιστεί η Έλλη για να δοξάσει το ελληνικό έθνος με τις νίκες που του έδωσε στα βουνά της Πίνδο. Γιατί κάποτε, για να φανεί η δόξα, πρέπει να περάσει μέσα από μία ταπείνωση. Διάβαζα μόλις χθες το πρωί στην Γένεση. Ξέρετε και τον Ιωσήφ, ο οποίος πωλήθηκε από τα αδέλφια του. Πρώτα είπαν να τον σκοτώσουν, τελικά τον επώλυσαν και έγινε δούλος και φυλακίστηκε 4 φορές. Η ιστορία είναι μεγάλη του Ιωσήφ, του Παγκάλου Ιωσήφ.

0: Θα σας συνιστούσα να την διαβάσετε, έχει πάρα πολλά να διδάξει. Λοιπόν, όταν αργότερα έγινε τη βασιλεύση της Αιγύπτου και αργότερα απεκαλύφθη στα αδέρφια του ότι ήταν ο μικρότερος, τον οποίο επόλυσαν ως δούλο και εκείνοι καταγέμισαν από φόβο, 4 φορές επανέλαβε ο Ιωσήφ την μία κατόπιν της άλλης ότι όλα έγιναν κατ' οικονομίαν Θεού. Ακούτε το κείμενο, απέστειλε με ο Θεός, απέστειλε γάρ με ο Θεός έμπροσθεν ημών, ούχι εμείς με απεστάλκατε όδε, αλλή ο Θεός επίησε με ο Θεός Κύριον πάσης γης Αιγύπτου. Δηλαδή η ιστορία του Ιωσήφ ήταν υπό τον έλεγχο του Θεού. Δηλαδή έπρεπε να περάσει την ταλαιπωρία αυτή. Και βεβαίως, αδερφοί μου, αυτή η τετραπλή επανάληψη του Ιωσήφ ήταν και μια παρηγορία για τους αδερφούς του, που κατελόγιζαν στον εαυτό τους την αιτία της πωλήσεώς του και της καθόδου του στην Αίγυπτο. Αλλά για να πιστέψουν ότι ο Θεός το έκαμε αυτό, ώστε να φτάσει σε τόση δόξα. Εκείνη η δουλεία, είπε ο Ιωσήφ, μου έδωσε αυτό το αξίωμα. Εκείνη η πώληση με ανέβασε σε αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η θλίψη έγινε αφορμή να σημειώσω αυτήν την πρόοδο. Εκείνος ο φθόνος σας, εκείνη η ζήλια σας μου εδημιούργησε αυτήν την δόξα. Και εμείς, αδελφοί μου, όταν περνάμε έναν πειρασμό, αμέσως τα ξεπουλάμε όλα, τα προδίδουμε όλα. Και αντί να πούμε τι θέλει να μου πει ο Θεός με αυτό, γιατί γεννήθηκα από φτωχούς γονείς, γιατί δεν μου δόθηκε ευκαιρία να μάθω πολλά γράμματα, γιατί γεννήθηκα σε ένα χωριό, γιατί είμαι κοντή, γιατί δεν έχω πολλές γνωριμίες, γιατί. Αν ξέραμε, αδελφοί μου, να αξιοποιούμε την κατάστασή μας, αφού δεν είναι υπόθεση δική μας. Ο καθένας μας κάπου φυτεύτηκε. Εκεί που φυτεύτηκε, αν είχε την δυνατότητα να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή, δεν θα είναι πολύ αργά που θα καταλάβει ότι ο Κύριος κάτι ετοιμάζει, κάτι καλό ετοιμάζει. Αλλά εμείς απογοητευόμαστε και κατόπιν τα βάζουμε με τον Θεό και χάνουμε τις χρυσές ευκαιρίες, αδελφοί μου, που μας δίδει ο Θεός. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συμφορές και τα περιστατικά που συμβαίνουν στους ανθρώπους γίνονται αυτά συχνά συμπτώματα ευεργετικά που τα εξοικονομεί ο Θεός, και πολλές φορές αυτός που τα παθαίνει τα διάφορα παθήματα απαλλάσσεται από βαρύτερες συμφορές ή του γίνονται αφορμή και σκαλοπάτια για την ευδαιμονία του και την δόξα του και τον υψωμό του, την άνοδό του δηλαδή. Έχεις ένα πρόβλημα, να ξέρεις. Είσαι φυλάγει με το πρόβλημα αυτό ο Θεός από κάτι άλλο κακό ή σε ετοιμάζει για κάτι ανώτερο. Αδελφοί μου, πόσες τέτοιες ευκαιρίες δεν έχει η Εκκλησία μας και ο κάθε πιστός δεχθεί στη ζωή του από την Παναγία μας. Όλοι μας έχουμε εμπειρία των ενεργειών της και της δικής της παρουσίας. Όλοι οι αδελφοί ζούμε στην καθημερινότητα την αγαθή και θαυμαστή παρουσία και ενέργεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι η μητέρα μας. Σε αυτή να προσφεύγουμε και εκείνη μας αντιλαμβάνεται. Και αν πρέπει να περάσουμε μέσα από σκιά θανάτου, να περιμένουμε. Θα μας γνωστοποιήσει, θα μας πει γιατί το έκανε αυτό. Πάντως η Παναγία μας δεν κοφεύει, ακούει τα αιτήματά μας. Εμείς να έχουμε υπομονή να περιμένουμε για να δούμε πώς θα ενεργήσει το θαύμα της μετά από τα τόσα θαύματα, και που η ίδια είναι ένα θαύμα, πώς θα ενεργήσει το θαύμα της και στην δική μας περίπτωση.
1: Ακούσατε μια ημίωρη ομιλία του πατρός Παύλου Χαρίση με θέμα «Η Παναγία ως θαύμα».

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός του μελλοντών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων, βοώμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόν ο κριτής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργήσεις εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, που δέσιν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου τα όμοντα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλιν σιεν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, ηξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνου αναστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένο με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησα θεμού. Απόδας με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εσπαρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα συσθενία ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

μην πόλη και χώρα να απορριγήσει την πόλη μου. Σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ανοφύλων, εμφυλίου πολέμου και θηλίου θανάτου. Και υπέρ του ηλαιονευμένη και εφιάλακτη γενέστη των αγαθών και φυλάχτων ψευδονιμών που αποστρέψει και διασκεδάσει. Πάσαν οργήν και νόσον την καθημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης.

0: πάντων των περάδων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον βάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος, εις την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάστασιν χαρμοσύνων σε ορτάζομεν, προστασίες των τιμίων, εν δόξων ουρανίων δυνάμων ασωμάτων Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Αγίας Μονιστάφτης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του ευσεβού Σιμων γένους και του φιλανθρώπου.

μέθα και υπέρ εφορίας των ερχών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένης και καταπονουμένης, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρες των Αγίων, του Θεού μονών και εκκλησιών, τους γονείς και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακού. Εξαποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλαβητό σου. Νηστεί πάση θυσία σου.

σε χαρτίσετε ο βασιλές, έπει το σωτηρίο σου αγκαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισα σ' αυτόν, ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθω τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις χερών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτόν από τη

0: εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς ενός σταυρό εκουσίως, και επωνύμος σου καιρή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλον ειρήνη εις αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβεράν και ακατέσχυνται, μη παρήδεις αγαθή τας ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες τον Θεόν μόνη ευλογημένη.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται φεμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέλθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μεριάβολα ού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκφρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επηρέρε την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επε με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου, από προσώπου της απροσύνης μου, εταλεπόρησε και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε χορευόμην, ότι εψώη με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσαι της αρκή μου, εκακόφθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον με ξυναντίες μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα, Σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη άποστης απέ μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότους εμπνιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέει στο στόμα μου, ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη του μτερίγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν

Δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι ευλίστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστην με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενέκρις ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ονού και μνήστης έτη και αυτοί πτυχηρός απόστησαν, έθεν ντόμεν γλάχου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίλυγες επεμέ, εμάκρυνες τους γνωστούς μου απέ μου, έθεν το με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ξεφορευόμην, οι οψαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκρεξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτεσα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσεις σου τη ξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέδει εις των εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου. Πάσασαν τα ποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας ανομίας σου τον ιόμενον, πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώνται να αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αφού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ου κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει του επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανό ητήμα.

αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου. Εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλθησα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιησόν.

Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλουθρεύει τους εχθρούς μου και άπολης πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Δόξα Πατρί.

υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισι όντων αυτού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούσιμων γένους που κατά ξηρά θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος.

της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Πόλεως και Χώρας και των πιστήπουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ εκκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδηλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα την ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου,

ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματο.

της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, Νίνας Φωτιστρίας της Γεωργίας, Κωνσταντίνου και Ελένης, Βλαδιμίρου και Όλγας, Κυρίλου και Μεθοδίου,

Ιησού Αιγίνης, νεκταρίου Πενταπόλεως, Νίφωνος Κωνσταντινούπολεως, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου του Παλαμά, Βυσαρίωνος και Αχιλίου Λαρίσης, Λουκάς Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου και Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου των Θαυματουργών. Του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων.

των Αγίων ενδόξων μαρτύρων γυναικών Παρασκευής Μαρίνης Κυριακής, Ειρήνης Εκατερίνης και Πανεφήμου Εφημίας, και απάντων των Αγίων ενδόξων μαρτύρων ανδρώντε και γυναικών. Του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αναργύρου και Ιαματικού Παντελεήμονος, και απάντων των Αγίων θαυματουργών Ιαματικών Αναργύρων.

Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή του Παϊσίου Ιωσήφ Εφραίμ Ιερονίμου Σοφρονίου Δανιήλ Γερασίμου Χάντζη Γεωργίου Τίχωνος Νεκταρίου και Διονυσίου των εν το άθο Αμφιλοχίου του εν πάθμο Ιακώβου του Ενεβία Ματρώνης της Αωμάτου Σοφίας της Εγκλησούραν Αθανασίου του Χαμακιώτου Γερβασίου του εν πάτρες Καλινίκου Επισκόπου Εδέσης Ευμενίου του Νέου Χριστοφόρου του Παπουλάκου και Δημητρίου του Καγκαστάθη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακαρίσομεν σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σιγάρο απόρριτος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές ηκεσίες κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.

Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρτίχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχρα των μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρε συνενιών οχύρωσόν με, σίγα αργοάς των ετούν των πιστός τας αιτήσεις τηρούν, σι ούν μη δόρισε γλώταν προφοράν και λογισμόν ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως, παρασού καταπέμπεται,

της κοιμήσεως του Οσίου Πατρός ημών, γέρασίμου του νέου ασκητού, του εν την ίσο κεφαλινία εν έτη 1577.

Της Πατρός ημών Ιωσήφ του Νέου, του εν Αγίου Όριας Κύσαντος και Μητροπολίτου Γενωμένου, τίμης ο Άρας, του Θαυματουργού, τελειωθέντος εν έτη 1656.

Κύρων Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου, βοεβόδα της Ρουμανίας, των ιών αυτού Κωνσταντίνου Στεφάνου Ράντου και Ματθαίου και του συμβούλου αυτού Ιαννάκε Βακαρέσκου, των εν Κωνσταντινούπολη αποκεφαλισθέντων υπό των Τούρκων, εν έτη χιλιοστό

πάλιν και πολλάκι εσύ προσποιητωμέν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης, λατρεύους εσύ ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου

Κύριε, προσφέρω και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος πιστεύτες μου, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον άνθρωπο σου Πατρί, το Παναγία και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύμα της, ίδια η κύριε στους αιώνας των αιώνων, αμήν, και τα χερουβήμι στην προσκονίωση της και τη ζωπιό

Θείου, του Πατρός ημών Εφραίμιερου Μονάχου, της Μητρός και Καθηγουμένης της Αγίας Μονιστάφτης, Νικοδήμης Μοναχής και της Εγχαρισμένης

Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρίστου στρατού, των επιτρόπων συνδρομητών ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των ελεούντων βοηθούντων διακονούντων και εργαζομένων εν αυτοί,

των εξ αυτής, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, των στρατιωτικών αστυνομικών συνοριοφυλάκων και πυροσβεστών της

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού,

κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

παντή τόπου της δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος και κατάλληλος. Αίωνος αυτός όν σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάντα. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν νέος ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλεία σου. Εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργησίων, των ζημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών το έξαστε κατεξίωσης και της υπαριστήκασης. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολυώματα μετάρσια θερωτών,

προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Ευχαριστούμε προς Θεού και οικουμένου των εμπρεσπιστών και παντός πνεύματος δικαίου. Εν πίστη πεθαίνει μια μέρα.

Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησόμεν.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών.

βασιλέου σου, έξου κόντων εις το είναι τα πάντα παραδοχούν. Αυτός δε σπουδαρωνόταν έπειδε, έπειτε σου και κλικότασε τα σε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκτηνα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύ ουν δε που τα προκείμενα πάση νημήν, εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστη ιδίαν θρίαν, της πλέους εις ύμπλευσον, της ουδηπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

από θρόνο δόξης βασιλείας σου και ελθέει στο αγιάσημα σου, άνω του Πατρίς συνεχνέντους. Και όδε ημίν αοράτο συνών και καταξίωσε την κρατεά σου, Κυρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σώμη, υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλιάς μου.

0: Πρώτων φυρών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρην και την εμόρων. Η μεν γαρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξα με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ηλθών εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ομίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φίλ μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, συμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε ξηγαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θέοι με και τρέφει, θέοι το πνεύμα των δεινούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφόνο, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τ' Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσφολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεό, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού, Κυρίου Κυρίου Ιγνατίου, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου 2026. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα ή Θεοτό και την κληρονομίαν σου. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα, ανέτειλε σήμερα η άδυτη ημέρα της ανθρωπότητος, ξημέρωσε η ακατάβλητη ελπίδα των απελπισμένων, το άσβηστο χαμόγελο των θλιμμένων, το δυνατό στήριγμα των πεσμένων, η ηλαρή παρηγοριά των πληγωμένων, η αδιάψευστη σωτηρία των πάντων. Μέσα στην καρδιά του Αυγούστου αναδύεται εκείνη στο πρόσωπο της οποίας ξεπερνιούνται και καταργούνται οι νόμοι της φύσεως. Ξημέρωση η ευλογημένη ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, κατά την οποία η Κυρία της Γης και του Ουρανού παραδίδεται στον Υιό και Κύριό της, στο Θεό και πλάστη της, για να τη θάλψει στην απέραντη αγκαλιά Του και να τη δοξάσει στον τρισήλιο θρόνο Του. ανέτειλε η ημέρα που το ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας προσεγγίζει το ζωηφόρο τάφο της Πανάχραντης Παρθένου. Προσεγγίζει την πηγή της ζωής, η οποία σήμερα μεθύσταται στον αρχηγό της ζωής. Προσεγγίζει εκείνη που όπου στέκεται μετατόπων Παρθένος, έτσι και σήμερα είναι και μεταθάνατον ζώσα. Τα σύμπαντα υποκλίνονται, οι αστέρες και οι γαλαξίες και τα συστήματα των ουρανίων σωμάτων ανοίγουν δρόμο για να περάσει η πλατητέρα των ουρανών. Οι στρατιές των αγγέλων και τα τάγματα των αείλων δυνάμεων γονατίζουν μπροστά στο υψηλότερο δημιούργημα της θεϊκής σοφίας και δυνάμεως. Η κτήση σήμερα δικαιώνεται, αφού η ίδια πλάστηκε για να στείλει την πρωτόφρονη κόρη στην αέναη δόξα της θεότητος. Σήμερα επαληθεύεται η αρχαία επαγγελία του Θεού, αφού ο πρώτος άνθρωπος, μία γυναίκα, περνάει στην παντοτινή ζωή, κατασυντρίβοντας τον θάνατο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, έρχεται η μετάσταση της Θεοτόκου, για να μας υπενθυμίσει πως ύστερα από τη διάλυση του θανάτου ακολουθεί η αληθινή και άλικτη ζωή κοντά στον Σωτήρα. Όλοι εμείς, οι αμέτρητοι πιστοί, τα ευλογημένα παιδιά της μεγάλης μάνας της Εκκλησίας, είμαστε η κληρονομιά της. Είμαστε ο πόθος της, το αντικείμενο των προσευχών της, το ακρότατο σημείο στο βλέμμα της, το παρθενικό χτυποκάρδι της. Είμαστε ο λόγος για τον οποίο δακρύζει. Πολλές φορές είμαστε η αιτία για την οποία πονάει. Η Παναγία πονάει με τους πόνους μας, με τα λάθη, με την αχαριστία και την επιπολαιότητά μας. Αναστενάζει στους καημούς μας, συμπροσεύχεται στις προσευχές μας, αγρυπνεί στις αγωνίες μας. Η μεταθάνατον ζώσα σώζει αεί τη ζωή μας, όχι μόνο την παρούσα, αλλά και τη μέλουσα. Εμείς που σήμερα πανηγυρίζουμε την κίνηση και τη μετάστασή της στους ουρανούς, καλούμαστε να κάνουμε μια πορεία αυτογνωσίας, να στοχαστούμε πόσο ανάξιοι είμαστε της δικής της αξίας, να παραδεχτούμε τα αδικαιολόγητα λάθη μας για να την πλησιάσουμε με μετάνοια, να την οικετέψουμε, να μας κάνει σαν εκείνη, να μας βοηθήσει να κυοφορήσουμε κι εμείς τον Θεό, να ζήσουμε την σύζευξη με το απόλυτο αγαθό, όπως το βιώνει η χάρη της αένα. Δεν έχει σημασία πόσο χαμηλά πέσαμε, δεν έχει σημασία πόσο προδώσαμε την πρώτη πατρίδα, δεν έχει σημασία αν δεν σεβόμαστε τον διπλανό, αν γκρεμίζουμε την οικογένεια, αν δολοφονούμε τα βρέφη, αν κατασπαράζουμε τα παιδιά, αν κακοποιούμε τον αδύναμο, αν εσχροκερδούμε ξεδιάντροπα, αν στερνόμαστε δέσμοι από πρωτόγωνα πάθη και ζωώδη ένστικτα, αν πυρπολούμε την ελπίδα καίγοντας τα δάση, αν καταστρέφουμε ό,τι υπάρχει στο πέρασμά μας. Όσο χαμηλά κι αν βρισκόμαστε, υπάρχει εκείνη. Όλη η βρωμιά και η αμαρτία του κόσμου δεν μπορεί να καλύψει τη δική της καθαρότητα. Όλη η ανυπακοή των ανθρώπων δεν μπορεί να διαγράψει τη δική της υποταγή στο θεϊκό θέλημα. Η άχραντη Παρθένος Μαρία με την κοίμησή της προμνηστεύεται την αιώνια ζωή. Στον κάβο του χορού του Παραδείσου, εκείνη ως πρωτοστάτης κυρά χορεύει στον αβασίλευτο ήλιο του Θεού, χαρούμενη και ταπεινή πολύ, σαν την καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το 15 Αύγουστο και όλη τη ζωή μας, ας πιαστούμε από το πορφυρό ρούχο της υπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, ας προσκυνούμε τη μορφή της και ας χαιρόμαστε βαδίζοντας μαζί της στο δρόμο της κοινής σωτηρίας. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε μαζί με την αιτία της των πάντων Θεώσεως. Μακάρι με αυτή τη χαρά της αδιάκτωτης ελπίδας να προχωρούμε στην καθημερινότητά μας. Προσεύχομαι για τούτο και σας το εύχομαι με όλη την πατρική μου αγάπη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, ο Μητροπολίτης σας, ο Δημητριάδος Ιγνάτιος.

Παναγία των ψυχώνει μόνο την παρούση μέρα κατεξίωση ημά των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημά το φόβο σου του πάντα. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων του Αγίου. Ότι εσύ ο Αγίας Μόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό.

Χριστέ ο Θεός ημών, ο διαθανάτου την άφθορόν σου μητέρα, εκ ζωής προς ζωήν την ακύρετον μεταστήσας και τα φύσαν αυτήν της εν τάφο διαφθοράς υπέρ λόγων υψηλωτέραν εργασάμενος και προς κηδείαν αυτής τους ούς Αποστόλους πανταχώθεν συναγαγών, αυτός τες πρεσβείες αυτής πάντας ημάς, τους την αυτήν εορτάζοντας μετάστασιν, λύτρωσε πάσης νεκράς ενίας και πράξεως και πάσης ψυχικής διαφθοράς ελευθέρωσον, του της απογνώσεως θανάτου διάσωσον και του της απιστίας και κακοπιστίας μνήματος διαφύλαξον και το Φιλοχρίστο Βασιλεί ημών πάσαν επιβουλήν και τυραννίδα κατακίμησον και πάσαν βαρβάρων θρασίτητα νέκρωσον και πάντων των επανισταμένων το σοκηρύγματι τα φριάγματα ταπείνωσον και πάντα στις αιωνίους ζωής καταξίωσον ότι πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και πρέπει συν δόξα συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό

0: Πάντα τελεσφορήσες το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσες τη γη. Παντοδαπούς εκφύην καρπούσις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξες. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσπουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσασι ταύτα και τη στη μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντουδες ποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, χαρμοσύνωσε εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων και πληθύνοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη πέμπτη Αυγούστου σήμερα, η κοίμησης και η μετάσταση της υπεραγίας εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Η κοίμησης της Θεοτόκου. Ήρθε πλέον και η ώρα που η Πάναχρος Μητέρα του Χριστού έπρεπε να εγκαταλείψει τη γη και τη ζωή αυτή. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία μας έμεινε στη φροντίδα και στην αγάπη του Ιωάννη, έτσι όπως ζήτησε ο Υιός της κατά την ώρα του Σταυρού. Μία μέρα, εκεί που η Πανάγνατος προσευχόταν στο όρος των Ελαιών, εμφανίστηκε μπροστά της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της ανήγγειλε ότι έφτασε η ώρα να παραδώσει την ψυχή της. Η Παναγία μας γύρισε στο σπίτι της με χαρά να ετοιμαστεί. Καθώς κατέβαινε, όλα τα δέντρα σαν να ήταν έμψυχα έγιναν τα κλαδιά τους και την προσκυνούσαν. Όταν έφτασε στο σπίτι της, ετοίμασε όλα τα της ταφής της. Έπειτα, ξάπλωσε στην κλίνη της, σταύρωσε τα χέρια της και περίμενε τον Κύριο και Υιό της να παραλάβει την ψυχή της. Η Παναγία μας περίμενε τον θάνατο και χωρίς να ακούγεται παρακαλούσε. «Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε για στη μανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Ήθελε πριν φύγει να δει και πάλι τους μαθητές του Υιού της. Η δε εισή της αυτή εισακούστηκε και αμέσως από τα πέρατα της γης έφτασαν θαυματουργικά οι Άγιοι Απόστολοι. Συγχρόνως, με πλήθος ουρανίων αγγέλων ήρθε ο Υιός της και στα άχραντα χέρια του πήρε την Αγία Ψυχή της μητέρας του, ενώ γλυκύτατες υμνοδίες και αγγελικές φωνές ακούστηκαν και ενώθηκαν με τις ψαλμωδίες των Αποστόλων. Όλος ο τόπος γέμισε από την ουράνια ευωδία. Οι Θείοι Απόστολοι ενταφίασαν το Θεοδόχο σώμα της Θεομήτωρος στη Γεσθημανή και ο τάφος της έγινε κλίμακα που ανεβαίνει στον ουρανό. Εφραίνου Γεσθημανή που έχει το αγιασμένο τέμενος της Θεοτόκου.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: και
0: μου τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλοι.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου την έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Έτσι. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύθεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε, γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρίτης, βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέποντας την κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, τότε υπάρχει αυτό το κανάλι, και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποίμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολεσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μεγαριστόν, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
1: Αχ, πόσο τον γνωρίζει και πόσο τον αγαπούσε και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έτσι. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
0: Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: Εάν ευαγγελίζομαι ουκ έστιμη καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουδέ ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθε στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στον Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου, το κτίριο, μου λέει: Ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω: Αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: Ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ τι εννοούσε, μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
1: Πραγματικά και εμείς σαν Αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές, που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνονται στο Θεό με θείο πόθο, όπως είπαμε.
0: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
1: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
0: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντά μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακά είναι τα ψέματα, Γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Τώρα, Γέροντα, πρακτικά να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη, ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστίν.
1: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψάδει στον τρίαν της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικό λόγον. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από τον Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδελφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάσω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και ενεργεί στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο γέροντάς μας ο Αείμνηστος, ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
0: Έτσι.
1: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές, και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση, ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο, δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν λέει, τέτοια χάρες που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτό που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά το λόγο του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Νέων Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο Νέος Θεολόγος, και ήρθε να με ευχαριστήσει, διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημειών, του Νέου Θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με το διανοητισμό, δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του Λόγου.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει και η ώρα του Λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώμαι. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι. Και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντιφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τα δε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, η ρώτα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω. Δεν είναι ούτε ο Ισαΐας, οποιοδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα, ο ίδιος ο Θεός, Γεροντά.
1: Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού, και όπως λέει ο Άγιος ο Στήλος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Και ότι, όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το Λόγο του προφήτου, που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπευσαν τον Θεό, τον ανέπευσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν, και είναι έτοιμοι αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική του εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρουν πολύ κύριε καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα, αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια, είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων, που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό τη. Βλέπει, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, οτιδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γιώργο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γιώργο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζα, τη ξαναδιάβαζα. Και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό, που μου έλεγε, όλα τέκνον, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
0: Φοβερό πράγμα, Γέροντα.
1: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Η καθημερινή συστηματική, Γέροντα, έτσι.
1: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο. Πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος. Και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε, που έναν και τι, για ξαναδιάβασε αυτό, μου έλεγε, για ξαναδιάβασε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
0: Διάβαζα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωβ Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
1: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντα μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμμο μου. Τέλειος απ' έξω. Άσε τον εξάψαμε και τα άλλα όλα προμιακούς κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθο, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν στα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
0: Έτσι.
1: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον πατέρα για να μας αφήσει να διαβάσουμε ένα άλλο βιβλίο. Διότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός? Είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Έτσι. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι.
1: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
0: Γεροντά, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρέμουν στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούν Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και τη λέω, που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται. Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Του λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι, παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Τη λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Του λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το Θείον πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλο Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και τη λέω, εσύ που το ξέρεις. Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα. Γιατί οι πατέρες Ελλάδες είχαν πνεύματι Αγίο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος. Ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Ρώσος Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου. Η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε ένα γέροντα, ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπει αν είναι δύσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτό είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι
1: το
0: στίχος.
1: Το προκείμενο.
0: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπει αν είναι δύσατο. Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπεια, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα γέροντα. Και αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος, εμπνεύματι Αγίου.
1: Εσύ λέει το εξουλυθεί μου τώρα, Άγιο Επιφάνιο.
0: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον, ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε το λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο δόθηκε δια των Αποστόλων.
0: Έτσι.
1: Ερμηνεύθη όμως δια των Αγίων Πατέρων.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα, γέροντα, όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και ενιολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα. Αλλά ο Ευαγγέλιστης είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύουμε με αυτούς?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται.
0: Όχι.
1: Παραφράζεται. Αλλά όμως εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως διδασκόταν.
0: Την κατέστρεψα, γέροντα.
1: Την κατέστρεψα. Όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δαχτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και φύγαν τους κλάδους.
1: Είναι άγριος άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε νομίζω ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και όπως είπετε το πνεύμα του Άγιο να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Ναι. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε και εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς, ναι, που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς, πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου, έλαψαν τις καρδίες ημών, που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
0: Πρόσχομαι
1: τι είναι? Να αφουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάρα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός, ανεκτίμητος.
1: Μεγάλη ευλογία.
0: Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε, να το πούμε εδώ γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίων. Και το αριστερό ή το δεξί φτύντο.
1: Το αριστερό φτύντο. Είναι άφθορο.
0: Άφθορο.
1: Γιατί. Μάλιστα γιατί. Γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την, από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που το αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
0: Έτσι.
1: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει, βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι, να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
0: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο πρώτος.
0: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, Γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, Γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, Παλαιάν και Καινή Διαθήκη. Και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο. Διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης. Έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, Γέροντα.
1: Το ίδιο πνεύμα.
0: Ε.
1: Το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικολαδί, όταν βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
0: Έτσι.
1: Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα του Άγιου. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο
0: το
1: πνεύμα,
0: ίδιο.
1: Ίδια η χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και στους αιώνας.
0: Πάντως μου είχαμε εντύπωση ότι εκεί για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος και ο Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι γιατί, λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκι δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Άρα είναι μία η σφραγίδα της Τριαδικής Θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη, Γέροντα.
1: Σαν να συμφώνησα μεταξύ του, σαν να
0: τηλεφωνήθηκα.
1: Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασα τηλεφωνικώς.
0: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος.
1: Ναι.
0: Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο Γέροντας εγώ. Και του έλεγα, αναβά, γράφει μας ο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο Γέροντας ήσυχος και ήρεμος, του έλεγε, μη θαυμάζετε. Μα πώς, λέει, ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
1: Έτσι ακριβώς, και πραγματικά, κύριε Νικολαίδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτή, όπως αναφέρεται ο Αββά Αντώνιος, ο Αγράμματος, να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα το συγγενικότατο όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, πρωτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδίου, είμαστε στη Νέα Σκήτη, όπως ξέρετε, και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αργία. Ξέρετε, το μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές γιορτές, και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά, και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πάω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο Γέροντα και του είπα στον λογισμό μου τη λύπη μου που είχα, και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδεν ποτέ της Ευαγγέλιο. Και ήξερε αυτούσιον τα ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέει χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει, εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγους ανεξαρτήτως της θέλησεώς του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
0: Άλλη περίπτωση έγινε.
1: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το Πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρηση τη όλη πνευματική υποστάσεω του ανθρώπου.
0: Που είχα μια φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα. Και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Έτσι, είναι τρόπον τενά και καθοδηγητικός παράγοντας ο λόγος του Θεού Γέροντα.
1: Βέβαια.
0: Και σε σοφρονεί, σοφρονιστικός είναι αυτό.
1: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του. Και του είπε, και ό,τι το διάβασε, αυτό θα κάνεις, του λέει.
0: Oh.
1: Ναι. Διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα εις το λόγο του Θεού.
0: Έτσι. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, Γέροντα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
0: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, να τελειώσουμε, Γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Ελλαδαμέιν. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αλουσία με ψήρες και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιος θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, είμαι ο σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια, γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να ψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη μου, πάνω να το ανάψω. Βλέπω ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής, ένα φίλο της Αγίας Γραφής. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα, μα λέει το εξής. Και έκλαινε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου, μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους, επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός, ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να φάω Χριστό, να το δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
1: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
0: Έτσι, Γέροντα μου. Ευχαριστώ, Γέροντα μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
1: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Καλώς ήλθατε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Κυριακάτικη Μαθητεία, μια εβδομαδιαία εκπομπή, η οποία στοχεύει στο να μάθουμε να μαθητεύουμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα των Κυριακών αυτού του συγκεκριμένου ετησιαστικού έτους. Ενδέκατη Κυριακή του Ματθαίου είναι η επόμενη Κυριακή και όπως κάθε φορά προηγείται η ανάγνωση από νεοελληνική μετάφραση της Ευαγγελικής Περικοπής. Να σας πω από την αρχή ότι επιγράφεται η συγκεκριμένη Ευαγγελική Περικοπή ως παραβολή του κακού δούλου. Διαβάζω λοιπόν. Γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του, εκείνον τον δούλο, και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω, ο ίδιος δούλος βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όλα όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά. Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική Περικοπή. Έχει τον Ιησού να διηγείται αυτή την ιστορία, μια πολύ διδακτική ιστορία που μπαίνει μάλιστα και την ουσία των ανθρωπίνων σχέσεων και καταργεί αυτή την κακοδαιμονία που διαιωνίζεται «Εγώ μεν να ζητάω να με συγχωρέσουν, να με αγαπούν, όμως εγώ αρνούμαι να κάνω το ίδιο και στους άλλους». Και επειδή αυτές οι έννοιες φαίνεται ότι όταν παραμένουν στο θεωρητικό πλαίσιο είναι δύσκολο να κατανοηθούν, γι' αυτό το λόγο και χρησιμοποιεί την παραβολή ο Ιησούς. Παραβολή είναι ένας τρόπος, είναι ο μύθος, καθώς λέμε, όχι παραμύθι, είναι ο τρόπος που σερβίρεται μία αλήθεια για να γίνει προσιτή και κατανοητή. Να δούμε λοιπόν πώς έχει το πράγμα όσον αφορά το σχολιασμό αυτής της περικοπής. Το πρώτο είναι το χρέος. Έχει ο συγκεκριμένος δούλος, χρωστάει 10.000 τάλαντα, ένα άπειρο ποσό, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη. Και Αυτό συμβολίζει το μεγάλο χρέος που έχουμε όλοι μας απέναντι στο Θεό. Μας δημιούργησε, μας δωρίζει όλα τα αγαθά, μας έδωσε αντίδοτα κατά της αμαρτίας, αντίδοτα κατά της φθοράς, μας έδωσε εν πάση περιπτώσει παρά την αχαριστία μας, μας έδωσε όλα όσα μας είναι απαραίτητα και συνεχίζει να δίνει. Είναι ηλαρός στο δώσιμο. Σε αντίθεση με εμάς που δυσκολευόμαστε να δώσουμε, έχουμε μάθει μόνο να παίρνουμε και όταν δίνουμε και αυτό με τσιγκουνιά το κάνουμε. Και ο Θεός από την άλλη τη μεριά είναι αυτός που ό,τι είναι και ό,τι κάνει, το κάνει για τον άνθρωπο. Ένας Θεός μεγαλόθυμος, μακρόθυμος και ηλαρός, όπως σας είπα και προηγουμένως. Βέβαια, το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος πράγματι να ισορροπήσει τα πράγματα και βεβαίως να αποκαταστήσει το χρέος το οποίο χρωστά. Αν είναι σε θέση να ανταποδώσει στο έπακρο. Δεν κουβεντιάζουμε βέβαια με τόκο, αλλά τουλάχιστον το κεφάλαιο. Και βεβαίως η απάντηση είναι σαφής, ότι είναι τόσα πολλά που μας δίνει ο δωρεοδότης Θεός και τόσα λίγα που καταφέρνουμε όσοι προσπαθούμε να του ανταποδώσουμε. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό γεννά και προβλήματα γενικότερα, αυτή η σύγκριση, αυτή η εξίσωση, να το πω έτσι. Στη Δυτική Εκκλησία καλλιεργήθηκε μια έννοια η οποία όταν μεταφέρεται και εδώ είναι προβληματική, η έννοια της δικαίωσης. Υπερτονίζεται όσα αρνητικά διαπράξαμε κατά του Θεού, τα αμαρτήματα, κυρίως η Σταύρωση, και όσα χρωστάμε και όσα οφείλουμε να μετανοήσουμε είναι τόσα πολλά, υπογραμμίζει αυτή η θεολογία, ώστε θα πρέπει ο άνθρωπος ενεργά να κάνει ό,τι μπορεί για να τα εξισορροπήσει. Φανταστείτε ότι έχουμε μία πλάστιγγα η οποία υπερτονίζοντας το βάρος των όσων των χρεών μας απέναντι του Θεανθρώπου Χριστού, γέρνει, να το πούμε, γέρνει κάπως πλάγια έτσι από τη μεριά του χρέους. Και το ζητούμενο, λένε, είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει οτιδήποτε για να μπορέσει κάποτε να το εξισορροπήσει. Και εδώ έχουν βάλει όλα τα πνευματικά οφειλήματα και όλα τα πραγματιστικά, τα ρεαλιστικά. Μεταξύ αυτών, να σας θυμίσω, ήταν και τα περίφημα συγχωροχάρτια. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τις αγρυπνίες, τα κομποσχήνια, τις προσευχές, τα καλά έργα, θα μάθουμε να δίνουμε και χρήματα για την κάλυψη των εκκλησιαστικών αναγκών, τότε των παπικών αναγκών. Και γεννήθηκε, για να, αυτό να μπορεί να κάπως στερεότυπα να λειτουργήσει, εκδόθηκαν τα περίφημα συγχωροχάρτια. Και θα έπρεπε λοιπόν ο πιστός να πληρώνει συνεχώς εφόλης της ύλης, όπως σας είπα, και αν δεν καταφέρει στη ζωή αυτή να ξοφλήσει, τότε προβλέπεται μια εξόφληση μετά θάνατον. Και εδώ είναι η περίφημη διδασκαλία του Πουργατόριου, του Καθαρτηρίου Πυρός, όπου πηγαίνει η ψυχή εκεί μετά θάνατον και εφόσον δεν έχει ξοφλήσει το χρέος της, θα πρέπει οι απόγονοι να το ξοφλήσουν, και μέχρι πότε αυτό θα ξοφληθεί είναι θέμα το οποίο ρύθμιζε τότε το ιερατείο. Ήταν και ο λόγος μάλιστα εξαιτίας αυτής της ανασφάλειας να αποκοπεί ένα τεράστιο κομμάτι της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας και να γίνει αυτό που ονομάσαμε Προτεσταντισμό. Δείτε λοιπόν, εμείς δεν μιλάμε για δικαίωση, δεν μιλάμε για δικαιοσύνη, θα πω και παρακάτω. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι, έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο από τη δική μας. Ποια είναι η ουσία λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο σχόλιο. Είναι γεγονός ότι ο Θεός μας προσφέρει τα πάντα και τουλάχιστον αν δεν μπορούμε σε εκείνον να ξοφλήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον επιεικείς προς τους άλλους, όπως θα φανεί πιο κάτω. Και εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ό,τι και να κάνουμε είμαστε δούλοι, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, αχρίοι δούλοι, διότι ουδέποτε πρόκειται να ξοφλήσουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο που αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ορθόδοξου χριστιανικού, της ορθόδοξης χριστιανικής ηθικής: δεν κρινόμαστε από τα αποτελέσματα αυτών που κάνουμε, ας πούμε από το πόσο χρέος έχουμε ξοφλήσει, όσο από την διάθεση, την ταπείνωση και την διάθεση και την αίσθηση ότι οφείλουμε και δεν μας οφείλει. Γι' αυτό και είμαστε ηκέτες απέναντι του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Το δεύτερο, σε αυτό το χρέος το οποίο οφείλουμε στο Θεό, για να μην θεωρηθεί ότι αυτή η αναφορά έχει αφηρημένο χαρακτήρα, το χρέος που έχουμε στο Θεό ξοφλείται στον πλησίον. Δεν ξοφλείται σε εκείνον. Εκείνος δεν έχει ανάγκη. Μας δίδει χωρίς να περιμένει απολύτως τίποτε. Απλώς δοκιμαζόμαστε εάν είμαστε ευγνώμονες απέναντί του για τα αγαθά που μας δίνει όταν, από τη συμπεριφορά μας απέναντι στον πλησίον. Όπως και να έχει το πράγμα, από αυτή την περικοπή προκύπτει και από το γεγονός ότι παρά τις κοσμικού τύπου δυσκολίες που είχε να συγχωρέσει αυτό το μεγάλο χρέος του συγκεκριμένου δούλου, παρά το γεγονός μπορεί κανείς να δει την μεγάλη του, την άπειρη εσπλαχνία του Θεού. Σπλαχνίζεται τον δούλο που χρωστάει. Και σπλαχνίζεται γιατί δεν είναι λογιστής. Βεβαίως έχει υπόψη του το ποσό και αναφέρεται το ποσό που του χρωστάει ο δούλος, αλλά είναι γεγονός ότι δεν αποδεικνύεται στο τέλος ότι δεν είναι λογιστής, ότι είναι πατέρας, και ο πατέρας ποτέ δεν λειτουργεί ως λογιστής ή ως δικαστής, λειτουργεί ως πατέρας. Και η έννοια του πατέρα, αν θυμηθείτε και την παραβολή του ασώτου ιού, η εικόνα του πατέρα είναι η εικόνα του έσπλαχνου, αυτού που σπλαχνίζεται, αυτού που συγχωρεί, αυτού που δεν έχει κρατούμενα, αυτού που καταργεί κάθε έννοια δικαιοσύνης. Το είπα και προηγουμένως, ας το

με αδικίες, με αποκατάσταση, με δίκες, με αποκατάσταση του δικαίου κλπ. Στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η έννοια της δικαιοσύνης. Επομένως λοιπόν, αυτό φαίνεται και εδώ, φαίνεται και σε όλες τις παραβολές. Ο Θεός δεν είναι ακριβοδίκαιος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που είμαστε εμείς όταν μας οφείλουν, ενώ όταν οφείλουμε τότε είμαστε επιοικείς με τον εαυτό μας. Θα τα πούμε πιο κάτω. Άρα λοιπόν έχουμε την άπειρη εσπλαχνία του Θεού, ο οποίος συγχωρεί τα πάντα, δεν έχει κρατούμενα. Αυτό επιμένω να το λέω, επειδή για τον Θεό έχουμε την εικόνα ενός δίκαιου που κρατάει, είναι μνησίκακος, κρατάει όσα κακά του κάνουμε, όσες αρνητικές συμπεριφορές υιοθετούμε απέναντί του, και είναι δίκαιος όταν επαινεί δήθεν τους καλούς ανθρώπους, τους πιστούς. Και βεβαίως να διευκρινίσω εδώ κάτι που θα μας δοθεί ευκαιρία μια άλλη φορά, νομίζω, στις πράξεις των Αποστόλων θυμηθείτε μια συμπεριφορά ενός ανδρογίνου, από την οποία βγήκε το συμπέρασμα, βγάζει το συμπέρασμα τότε ο Απόστολος Πέτρος, ότι όσα αμαρτήματα και αν κάνουμε συγχωρούνται, δεν συγχωρείται μόνο η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και κάποιοι το ερμηνεύουν, να που λέμε ότι ο Θεός δεν έχει κρατούμενα. Εκεί τι ισχύει? Θα το διευκρινίσω καταρχήν. Περί τίνος πρόκειται? Δεν πρόκειται για απλά αμαρτήματα τα οποία οφείλονται στην αδυναμία των ανθρώπων, στην αμαρτητική ροπή των ανθρώπων, αλλά πρόκειται για οργανωμένες προσπάθειες εξαπάτησης του Αγίου Πνεύματος. Και αποτέλεσμα και τόσο το κίνητρο, όσο και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, όσο και ο σκοπός για τον οποίο διαπράττουμε αυτά τα αμαρτήματα, τα οργανωμένα αμαρτήματα, τα ετοιμάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ δεν θα καταλάβουμε ότι αμαρτήσαμε, ή αυτό και ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσουμε συγχώρηση. Άρα δεν είναι ο Θεός ή το Άγιο Πνεύμα που δεν μας συγχωρεί στην περίπτωση αυτή, αλλά εμείς οι οποίοι δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε τη συγχώρηση. Αυτό είναι το σχόλιο το δεύτερο λοιπόν, όσον αφορά την άπειρη εσπλαχνία του Θεού, η οποία είναι ασύγκριτη και δεν μπορούμε να τη φανταστούμε καν. Το τρίτο σημείο, το τρίτο σχόλιο έχει να κάνει με τον δούλο, όταν χρειάζεται και εκείνος να συγχωρήσει ψιλοδάνεια, ψιλοχρέη. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, άπειρα, ξέρετε και τι σημαίνει 100 δινάρια μπροστά στα 10.000 τάλαντα. Ένα άπειρο ελάχιστο ποσό. Και βγαίνοντας λοιπόν έξω, αφού τελείωσε η συζήτηση και δικαιώθηκε από τον κύριό του, ο συγκεκριμένος δούλος, βγαίνει έξω λοιπόν και βλέπει στον δρόμο έναν σύνδουλό του. Θυμάται ότι του χρωστάει. Και για να εκδικηθεί τη συγχώρεση που πήρε, ψυχολογικά έτσι μόνο μπορεί να εξηγηθεί, για να εκδικηθεί για αυτή τη συγχώρεση που πήρε, ζητάει επιμόνως από τον σύνδουλό του να του ξοφλήσει αυτό το μικρό χρέος. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά που έλεγε στον κύριό του για να συγχωρεθεί, με τα ίδια λόγια ακριβώς, χρησιμοποιεί και ο σύνδουλός του για να του κάμψει αυτή την μνησίκακη, ακριβοδίκαιη συμπεριφορά του δανειστή. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πρόκειται για τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Πρόκειται για ανελεημοσύνη. Πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος ενώ ζητάει από το Θεό να συγχωρεθεί, ο ίδιος αρνείται. Δεν είναι επιοικής. Ξεχνάει τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και θυμάται ό,τι του χρωστάνε οι υπόλοιποι. Και βεβαίως η ακριβοδικαιοσύνη εδώ. Και στην εκκλησιαστική ιστορία η Εκκλησία από την αρχή πήρε θέση εναντίον εκείνων οι οποίοι καταφεύγουν, όταν αδικούνται προσωπικά, καταφεύγουν στα δικαστήρια. Και μάλιστα απαγόρευε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο γιατί έτσι εκτίθενται οι πιστοί στους κοσμικούς δικαστές, αλλά γιατί δεν έχει νόημα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και νομίζω το έχουμε ξαναπεί, ότι όταν

να δικήσει θα πρέπει να υπομένεις. Άρα δεν μπορεί να τρέχεις στο δικαστήριο για το παραμικρό για να σε δικαιώσει ο δικαστής. Ο ίδιος οφείλεις να συγχωρείς και να σκέφτεσαι πόσα εσύ χρωστάς στους συνανθρώπους σου και στο Θεό. Και να εκλάβεις την αδικία που σου έγινε ως το ελάχιστο που θα μπορούσες να εισπράξεις για όλες τις αδικίες τις οποίες έχεις κάνει. Άρα λοιπόν αυτό που λέγαμε, το παίζεις ακριβοδίκαιος όταν σου χρωστάνε και επιοικέστατος όταν εσύ οφείλεις στους άλλους. Και αυτό οδηγεί σε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι το αυτοκαταστροφικό. Δεν τιμωρείς τον, όταν δεν συγχωρείς τον άλλο, δεν τιμωρείς ουσιαστικά εκείνον, τον εαυτό σου τιμωρείς, διότι θα έχεις την τύχη που λέει παρακάτω, ότι το έμαθε ο μεγάλος Κύριος και τον έχωσε στη φυλακή διότι εφάνηκε ανελεήμων και αναντίστοιχος προς όσα και ανεντιμότητα, αν θέλετε, προς όσα προηγουμένως συνέβησαν. Το ένα λοιπόν είναι το αυτοκαταστροφικό. Ό,τι κάναμε στους άλλους γυρίζει στον εαυτό μας. Εμείς το πληρώνουμε πνευματικά, καμιά φορά και υλικά. Και δεύτερον, περνάμε στην απομόνωση. Ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί είναι εχθρός της κοινωνικότητας. Δεν μπορεί να... και οι φιλίες στηρίζονται στην αμοιβαιότητα. Με συγχωρείς και σε συγχωρώ. Η αμοιβαιότητα είναι το πεδίο στο οποίο κτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Όταν εγώ αρνούμαι να χρησιμοποιήσω την κοινωνικότητά μου για να είμαι ανθρώπινος απέναντι των συνανθρώπων μου, τότε απομονώνομαι. Αυτές η απομόνωση, δείτε το εδώ, ονομάζεται φυλακή. Είναι η φυλακή στον εαυτό μας και η απομόνωση από τους γύρω μας. Άνθρωπος που συγχωρεί είναι αγαπητός άνθρωπος και άνθρωπος που δεν συγχωρεί υποφέρει και αυτός, υποφέρουν και οι διπλανοί του και οι άλλοι. Και περνάμε στο τελευταίο σχόλιο για αυτή την πολύ διδακτική ευαγγελική περικοπή. Είπα και προηγουμένως κάποια, απλώς τώρα πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι για τη μίμηση του Θεού. Έχω πει και άλλες φορές, αγαπητοί μου, ότι τα δόγματα, το τι παραδείγματος χάρη είναι ο Θεός ή μάλλον πώς ενεργεί ο Θεός και τις άκτισες ενέργειες του Θεού, αυτό το κομμάτι δεν απομονώνεται, δεν εγκλωβιζόμαστε σε αυτές τις αλήθειες, αλλά τις αφήνουμε να λειτουργήσουν. Αυτές οι αλήθειες λοιπόν παράγουν ένα ήθος και το ήθος αυτό παράγει συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ελεήμων ή παντελεήμων, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι επιοικής, όταν λέμε ότι αγαπά, ο Θεός είναι αγάπη και αγάπη σημαίνει ότι είμαι άκρος συγχωρητικός, αισθάνομαι την ανάγκη εγώ να κάνω κάτι για τον άλλο και όχι ο άλλος για μένα. Όταν ο Θεός δίδει, δανείζει στους ανθρώπους, δανείζει για να μην θεωρηθεί ότι είναι ιδιοκτησία τους, ότι είναι δωρεές, ότι είναι χαρίσματα. Όταν λοιπόν ο Θεός προσφέρει τόσα στους ανθρώπους, τότε εμείς δεν μπορούμε να είμαστε και λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, ότι πιστεύουμε σε Εκείνον, πολύ περισσότερο ότι κοινωνούμε με Εκείνον, όταν αρνούμαστε να μιμηθούμε έστω κατά σχετικό τρόπο, γιατί το απόλυτο δεν μπορούμε ποτέ να το έχουμε. Μπορούμε όμως σχετικά κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού που δημιουργηθήκαμε να μιμηθούμε το Θεό. Είναι ο Θεός αγάπη και εμείς πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αγάπη. Είναι ο Θεός επιοικής, το ίδιο και εμείς. Προσέξτε δε ιδιαίτερα την έννοια της επιοίκειας. Επιοίκεια σημαίνει ότι κάνω τα στραβά μάτια, ότι δεν κατάλαβα καταρχήν. Επιοίκεια σημαίνει ότι αρχίζω και τον δικαιολογώ. Δεν ψάχνω ευκαιρία να τον καταδικάσω, αλλά ψάχνω να τον δικαιολογήσω που μου οφείλει ή που μου συμπεριφέρεται έτσι. Αυτή είναι η επιοίκεια. Επιοίκεια σημαίνει ότι τον συγχωρώ, ότι τον καταλαβαίνω, τον κατανοώ.
και συμπεριφέρομαι όπως ο Θεός. Σκεφτείτε, ο Θεός κάθε μέρα να κατέγραφε τις αδικίες που του κάνουμε, τα χρέη που του οφείλουμε. Είναι σίγουρο ότι κανένας από εμάς, αγαπητοί μου, δεν θα μπορούσε να σταθεί απέναντί του. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε επιοικείς και να επαινούμε το αγαθό που έχουν. Να ψάχνουμε το ελάχιστο καλό το οποίο πράττουν και σκέφτονται και να το μεγαλοποιούμε. Αυτό είναι μεγαλοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε συγγενείς του Θεού. Ότι είμαστε από το γένος του Θεού. Ότι βγήκαμε από τα χέρια του Θεού. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω εδώ. Η επιοίκεια είναι ό,τι περισσότερο θα μπορούσε να πούμε που να χαρακτηρίζει την ιδιότητα του χριστιανού. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να είναι λιγότερο επιοίκης από την επιοίκεια που ζητάει να έχει απέναντί του ο Θεός. Και κάτι άλλο με την ευκαιρία, δόθηκε, ίσως μας δόθηκε ευκαιρία και στο παρελθόν να το πούμε. Όταν δανείζουμε στους άλλους, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα ζητήσουμε πίσω. Διότι στην ουσία, για να δανείσουμε κάποιον, σημαίνει ότι μας περισσεύουν. Και στο βαθμό που αυτά απουσιάζουν, τα στερείται δηλαδή ο άλλος, σημαίνει ότι είναι οφειλόμενα. Και άρα λοιπόν κάποια στιγμή μας τα ζητάει, για κάποιο λόγο τα δίνουμε και πρέπει να συναισθανθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνει ο Θεός. Ποτέ δεν ζητάει τα δανεικά πίσω. Άρα ό,τι δανείζομαι είναι οφειλόμενο και άρα δεν το θεωρούμε ως χρέος. Για να είμαστε ακριβέστεροι, εμείς χρωστάμε στον άλλο και όχι ο άλλος σε μας. Όπως το ίδιο και στο Θεό, γι' αυτό και τον δοξάζουμε. Εμείς του χρωστάμε, δεν μας χρωστάει. Θυμηθείτε τη συμπεριφορά του Φαρισαίου και την καταδίκη του, όχι τόσο γιατί ήταν υψηλόφρον, αλλά γιατί ζήτησε, γιατί η έπαρση έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε περίπου να συμπεριφέρεται δικαιωματικά απέναντι του Θεού. Σου λέει, μου είπες να εφαρμόσω όσα λέει ο νόμος, τα εφάρμοσα. Αλλά εγώ έκανα και κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ύβρις. Εκεί ακριβώς κρινόμαστε. Να θεωρήσουμε δηλαδή ότι έχουμε εξοφλήσει, κάνοντας μερικά στερεότυπα πράγματα, ότι έχουμε εξοφλήσει το Θεό και άρα έχουμε δικαιώματα. Και επαναλαμβάνω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ό,τι και να κάνουμε, οφείλουμε να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, γιατί δεν κάναμε ποτέ δεν θα κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω κάπως έτσι τα σχόλιά μου στην σημερινή διδακτικότατη παραβολή του κακού δούλου, να ευχηθώ σε όλους ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, ενθυμούμενη την παραβολή, ότι δηλαδή δεν μπορείς να ζητάς να σε συγχωρεί ο Θεός, να σε συγχωρούν και οι άλλοι για ό,τι κάνεις και εσύ να παραμένεις άτεγκτος, ανελαστικός, ανεποιικής, άνθρωπος της μιζέριας, άνθρωπος της κακομοιριάς. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πολλές από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρίσκονται στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Η ευλάβεια των αγιοριτών πατέρων στη χάρη της Παναγίας, αλλά και η εμπιστοσύνη τους στην Κυρία Θεοτόκο, που τους υποσχέθηκε ότι θα τους προστατεύει και θα μεσητεύει πάντοτε στον Υιόν της για αυτούς, είναι πολύ μεγάλη. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους ζουν καθημερινά μέσα στη ζωντανή παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δια των ιερών της εικόνων έδιδε και δίδει αισθητά σημεία της παρουσίας της, επεμβαίνοντας θαυματουργικά στη ζωή τους. Άπειρες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σε δύσκολες στιγμές της ζωής των μοναχών η Υπεραγία Θεοτόκος επενεύει προστατεύοντας και σώζοντας τους πατέρες από ποικίλους κινδύνους και από φυσικές ακόμη καταστροφές και επιλύοντας με θαυμαστό τρόπο τα καθημερινά τους προβλήματα. Στην υπερχιλιετή άλλωστε ιστορία του Αγιώνυμον Όρος δοκιμάστηκε πολλές φορές από αλόθρησκους και αλλογενείς εχθρούς οι οποίοι επέδραμαν με σκοπό να αρπάξουν πολύτιμα ιερά κοιμήλια και μαρτυρούνται πολλά περιστατικά για τη σωτηρία και την απαλλαγή από αυτούς τους πειρασμούς χάρη στην επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλες ανεξαιρέτως τις ιερές μονές του Αγίου Όρους υπάρχουν εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, εφόσον αυτή είναι η έφορος και η κυρία του ιερού αυτού τόπου. Και δεν υπάρχει καμία μονή και καμία ιερά εικόνα η οποία να μην συνδέεται με κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο επιτέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή τη χάρη και την ευλογία των θαυματουργών εικόνων γνωρίζουν και βιώνουν και οι χιλιάδες προσκυνητές του Αγίου Όρους, οι οποίοι σπέβδουν για να τις προσκυνήσουν και να συνεορτάσουν με τους αγιορείτες πατέρες τις πανηγύρις τους, αλλά και να ενισχυθούν από τα θαύματα τα οποία αφηγούνται οι μοναχοί ή και κάποιες φορές βλέπουν να επιτελούνται ενώπιόν τους. Μία από αυτές τις θαυματουργές εικόνες είναι και η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στις αρχές του 14ου αιώνα οι πειρατές κυριαρχούσαν στο Αιγαίο Πέλαγος και έκαναν επιδρομές σε τόπους όπου πίστευαν ότι φυλάσσονται θησαυροί ανεκτήμητης αξίας. Ένας από αυτούς τους τόπους ήταν και η Χερσόνησος του Αγίου Όρους, στα μοναστήρια του οποίου σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούσαν φυλασσόταν αμύθιτη θησαυρή, δώρα πολύτιμα Βυζαντινών αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Οι επιθέσεις αυτές έκαναν τη ζωή των μοναχών εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς δεν υπήρχε στρατός για να τους προστατεύσει. Γι' αυτό και πολλοί μοναχοί αναζητούσαν ασφαλέστερο τόπο διαμονής εκτός του Αγίου Όρους. Μεταξύ αυτών, όπως γνωρίζουμε από τον βίο του, έφυγε αυτή την εποχή από το Άγιον Όρος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,
ο οποίος ήλθε με τους αδελφούς του και τη συνοδεία του στη σκήτη του Αλιάκμονα, όπου εγκαταβίωσε και ασκήτευσε για μία περίπου δεκαετία πριν να επιστρέψει και πάλι στο περιβόλι της Παναγίας μας. Ένας από τους διαβόητους πειρατές της εποχής εκείνης ήταν και ο Βαρδουχάν, ο οποίος τον Ιανουάριο του έτους 1320 αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον του Αγίου Όρους και να αλληλατήσει τους πολύτιμους θησαυρούς των ιερών μονών του. Αφού επάντρωσε 10 πλοία με 200 περίπου πειρατές, ξεκίνησε από τη Μήλο, όπου είχε το ορμητήριό του, για το Άγιον Όρος. Τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου τα πλοία του έφτασαν στο λιμανάκι της Μονής Βατοπεδίου και ο Βαρδουχάν έδωσε εντολή στους άνδρες του να αποβιβαστούν και να παραμείνουν κρυμμένοι γύρω από την πύλη της Μονής. Ο σκοπός του ήταν, όταν μετά την πρωινή ακολουθία οι μοναχοί θα άνοιγαν την πύλη της Μονής, να μπουν ευνηδιαστικά στη Μονή και να τη λαιλατήσουν. Πράγματι, όταν τελείωσε η ακολουθία και η πρωινή τράπεζα, η μοναχή ετοιμαζόταν να πάει ο καθένας στο διακόνημά του. Το ίδιο έκανε και ο πορτάρης, που ήταν υπεύθυνος για να ανοίξει την πύλη της Μονής, περιμένοντας να του δώσει ο ηγούμενος τα κλειδιά. Ο ηγούμενος όμως είχε μία ευλαβή συνήθεια. Κάθε πρωί, πριν να δώσει τα κλειδιά της πύλης στον εντεταλμένο μοναχό, προσευχόταν ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, της Παραμυθίας και την ασπαζόταν. Αυτό έκανε και εκείνο το πρωί. Ενώ ασπαζόταν όμως την ιερή μορφή της, άκουσε μία φωνή να λέγει: «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη. Ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Απόρησε ο ηγούμενος, γύρισε αριστερά, γύρισε δεξιά, δεν είδε κανέναν. Νόμισε πως η φωνή που άκουσε ήταν από κύμα της φαντασίας του και γι' αυτό έστρεψε απορριμμένος ξανά το βλέμμα του προς την εικόνα της Παναγίας. Τότε παρατήρησε ένα θαυμαστό γεγονός. Το πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου και του Χριστού, το οποίο ως βρέφος κρατούσε στην αγκάλι της, είχε ζωντανέψει. Ο μικρός Χριστός, μάλιστα, άπλωνε το χέρι του και έκλεινε το βλέμμα της Παναγίας, μητέρας του, λέγοντάς της: «Όχι, μητέρα, μην τους προειδοποιείς. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί έχουν αμελήσει τα μοναχικά τους καθήκοντα». Συγκλονισμένος ο ηγούμενος από όσα άκουε και έβλεπε, δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε είδε την Παναγία να απομακρύνει στοργικά το χέρι του θείου βρέφους και να επαναλαμβάνει: «Μην ανοίξετε την πύλη σήμερα και φροντίστε να μετανοήσετε, γιατί ο Υιός μου είναι λυπημένος μαζί σας». Και πρόσθεσε για άλλη μία φορά επιτακτικά: «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής». Ο ηγούμενος, έκπληκτος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όταν όλοι μαζί πήγαν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν για την πρόνοιά της και την αγάπη της, είδαν ότι η εικόνα δεν ήταν όπως την γνώριζαν,
Το χέρι του Χριστού ήταν απλωμένο προς το στόμα της Παναγίας Μητέρας του και εκείνη το κρατούσε με το δικό της χέρι, προσπαθώντας να το απομακρύνει. Αφού οι μοναχοί ευχαρίστησαν με δάκρυα στα μάτια την κυρία Θεοτόκο, υποσχόμενοι ότι θα είναι πιο προσεκτικοί στο εξής στα μοναχικά καθήκοντά τους, έσπευσαν να ανέβουν στο τείχος της μονής για να αποκρούσουν την επίθεση των πειρατών του Βαρδουχάν. Και πράγματι, με τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου, η μονή σώθηκε από τη βεβήλωση και την καταστροφή. Από τότε οι μοναχοί ευλαβούνται ιδιαιτέρως την εικόνα αυτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, που της έδωσαν το προσωνύμιο Παραμυθία και την μετέφεραν από τον Εξονάρθικα, όπου βρισκόταν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο καθολικό της μονής, και καθιέρωσαν την ημέρα αυτή, την 21η Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, ως ημέρα που τιμούν τη θαυμαστή αυτή επέμβαση της Παναγίας Παρθένου και εορτάζουν τη χάρη της Παναγίας της Παραμυθίας. Ένα άλλο εξίσου θαυμαστό περιστατικό συνδέεται με την Παναγία των Χαιρετισμών ή τη Μυροβλήτησας, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Σύμφωνα με μία ασημένια επιγραφή που υπάρχει στο πίσω μέρος της εικόνος, η εικόνα αποτελεί δώρο του Αυτοκράτορος της Τραπεζούντος Αλεξίου του Κομνηνού προς τον πτήτορα της Μονής, τον Όσιο Διονύσιο, όταν εκείνος επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Κατά την παράδοση μάλιστα, η εικόνα αυτή είναι εκείνη την οποία λιτάνευσε το έτος 626 ο Πατριάρχης Σέργιος στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, όταν η πόλη πολιορκείτο από τους αβάρους και μετά τη θαυμαστή σωτηρία των Βυζαντινών έψαλε ενώπιόν της για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύμνο. Γι' αυτό και ονομάζεται Παναγία των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τον 16ο αιώνα, πειρατές που έκαναν επιδρομή στο Άγιον Όρος την έκλεψαν. Φεύγοντας όμως, έπεσαν σε μία φοβερή τρικυμία και πίστευσαν ότι τα πλοία τους θα βυθιστούν και θα πνιγούν και οι ίδιοι. Μάλιστα εξαιτίας και ενός τρομερού ονείρου που είδε ο αρχηγός τους, θεώρησαν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν οπωσδήποτε την εικόνα. Αυτό και έκαναν. Όταν έφτασαν στη μονή και πήγαν να βγάλουν την εικόνα από το πλοίο, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η εικόνα της Παναγίας είχε θρηματίσει το κυβότιο στο οποίο την είχαν κρύψει και είχε πλημμυρίσει τα πάντα με μύρο το οποίο ανέβλιζε. Συγκλονισμένοι, μερικοί από τους πειρατές από το θαύμα της Παναγίας αποφάσισαν να μείνουν στην Ιερά Μονή Διονυσίου, να βαπτιστούν χριστιανοί και να γίνουν μοναχοί. Μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίες θησαυρίζονται στο περιβόλι της Παναγίας, είναι και η εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικόου, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Η εικόνα βρίσκεται στο ανατολικό τείχο της τραπέζης της Μονής, δεξιά της εισόδου της. Τον 17ο αιώνα ο μοναχός Νίλος,
ο οποίος είχε το διακόνημα του τραπεζάρι. Περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα, κρατώντας το χέρι του αναμένα δαδιά τα οποία χρειαζόταν για μία διακονία του στην τράπεζα. Μία ημέρα, περνώντας και πάλι μπροστά από τη συγκεκριμένη εικόνα, άκουσε μία φωνή να του λέγει «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νείλος δεν έδωσε σημασία, καθώς μάλιστα ήξερε ότι δεν ήταν κανείς εκεί, και συνέχισε να περπατά με τα δαδιά χωρίς να δώσει σημασία στην επιταγή. Μερικές ημέρες αργότερα, περνώντας και πάλι, άκουσε την ίδια φωνή, επιτακτική αυτή τη φορά, να τον παρατηρεί γιατί δεν συμμορφώθηκε στην εντολή και αδιαφόρησε. Μέχρι να καταλάβει τι συνέβαινε, έμεινε μάλιστα τυφλός. Όταν οι μοναχοί είδαν τον συμμοναστή τους ξαφνικά τυφλό, έμειναν έκπληκτοι και τότε πληροφορήθηκαν από τον ίδιο τι είχε συμβεί και ποια εντολή του είχε δώσει η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέσως μάλιστα έσπευσαν να κρεμάσουν μπροστά από την εικόνα μία ακίμητη κανδύλα και στο εξής περνούσαν μεγάλη ευλάβεια μπροστά από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ ο ηγούμενος έδωσε εντολή στο νέο τραπεζάρι να θυμιατίζει καθημερινά την εικόνα της. Στο μεταξύ ο Νείλος, ο μοναχός, που είχε μετανοήσει για την αδιαφορία του στην εντολή της Παναγίας, στεκόταν όλη την ημέρα σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα και οικέτευε την Υπεραγία Θεοτόκο να τον συγχωρήσει και να του αποδώσει και πάλι την όραση που είχε χάσει. Η Παναγία άκουσε την παράκλησή του και δέχθηκε τη συγγνώμη του. Έτσι μία ημέρα, εκεί που στεκόταν και με δάκρυα ζητούσε το έλεος της κυρίας Θεοτόκου, άκουσε για τρίτη φορά μία φωνή που ερχόταν από την εικόνα, η οποία δεν τον επιτιμούσε, αλλά τον πληροφορούσε ότι η δέησή του εισακούστηκε και θα αποκτήσει και πάλι το φως που είχε στερηθεί. Και ακόμη συνιστούσε η φωνή ότι στη δική της, δηλαδή στις Παναγίας, την προστασία και σκέπη, θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν οι μοναχοί για κάθε ανάγκη πνευματική και υλική και εκείνη θα ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους διότι το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Επακούει δηλαδή γρήγορα τα αιτήματα των τέκνων της. Το θαύμα αυτό έγινε σύντομα γνωστό στο Άγιον Όρος αλλά και εκτός του Αγίου Όρους και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έκτοτε προστρέχουν στη χάρη της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπικόου και αιτούνται τη βοήθειά της. Από τότε μάλιστα οι πατέρες της Μονής έκτισαν στο σημείο εκείνο ένα παρεκκλήσι όπου βρίσκεται πάντοτε ένας ιερομόναχος προσμονάριος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των προσκυνητών. Μία ιδιαίτερη εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η επωνομαζομένη Παναγία Γερόντισσα. Η εικόνα αποτελεί δώρο του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Αλεξίου του Πρώτου, του Κομνηνού. Διαφέρει από τις άλλες φορητές εικόνες της Παναγίας μας, γιατί σε αυτήν η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται ολόσωμη σε στάση δεήσεως. Η εικόνα αυτή βρισκόταν αρχικά μέσα στο Ιερό Βήμα του Καθολικού της Μονής, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κάποτε
ο ηγούμενος της Μονής, ένας πολύ ενάρετος και ευλαβής μοναχός, είχε παρακαλέσει τον Θεό να τον πληροφορήσει για το τέλος του. Ο Θεός ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και του έδωσε την πληροφορία ποια ημέρα και ποια ώρα θα αναχωρούσε από τον παρόντα κόσμο. Ο ηγούμενος πήγε εκείνη την ημέρα, όπως πάντοτε, στην πρωινή ακολουθία και θέλοντας να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, πριν να φύγει από τη ζωή, είχε παρακαλέσει τον ιερομόναχο που θα λειτουργούσε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία, ώστε να προλάβει να κοινωνήσει. Ο ιερομόναχος όμως δεν έδωσε σημασία στην παράκληση του ηγουμένου και καθυστερούσε να τελειώσει. Τότε παρενέβη η Παναγία από την εικόνα που, όπως είπαμε, ήταν τοποθετημένη πίσω από την Αγία Τράπεζα και έδωσε εντολή στον ιερομόναχο να μην καθυστερεί. Έντρομος ο ιερομόναχος συμμορφώθηκε στην εντολή της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο ηγούμενος κοινώνησε και αμέσως σχεδόν εκοιμήθη. Η θαυμαστή αυτή παρέμβαση της κυρίας Θεοτόκου για τον γέροντα της Μονής έδωσε στη θαυματουργό εικόνα το προσωνύμιο γερόντισσα, ενώ οι πατέρες της Μονής την μετέφεραν έξω από το ιερό βήμα για να μπορούν να την προσκυνούν και οι επισκέπτες της Μονής. Η εικόνα της Παναγίας της Γεροντήσης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ένα από τα οποία απεικονίζεται συμβολικά στο αργυρό κάλυμα της εικόνος, το οποίο κατασκευάστηκε με έξοδα μιας ευλαβούς Κωνσταντινοπολίτισσας, αρχόντισσας του 17ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, όπως κατά καιρούς και πολλές άλλες μονές, αντιμετώπιζε δυσκολίες και είχε μεγάλη έλλειψη από λάδι, ώστε ο ηγούμενος και οι πατέρες βρισκόταν σε απόγνωση. Τότε άρχισαν να προσεύχονται την Παναγία τη Γερόντισσα, παρακαλώντας την ως γερόντισσα να κάνει το θαύμα της και να βρεθεί το λάδι που είχε ανάγκη η Μονή. Πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος έκανε το θαύμα. Από την είσοδο της αποθήκης όπου φυλασσόταν τα άδεια πιθάρια του λαδιού, είδαν οι μοναχοί να τρέχει λάδι. Έκπληκτοι, άνοιξαν την πόρτα της αποθήκης και είδαν ότι το λάδι ανέβλιζε από ένα συγκεκριμένο πιθάρι συνεχώς και σταμάτησε να αναβλύζει μόνο αφού γέμισαν όλα τα πιθάρια στην αποθήκη της Μονής. Το πιθάρι αυτό, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή, απεικονίζεται και στο ασημένιο κάλυμα της εικόνος κοντά στα πόδια της Παναγίας μας. Παρόμοιες θαυμαστές επεμβάσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου για να καλυφθούν οι ανάγκες των πατέρων σε λάδι ή σε τρόφιμα μαρτυρούνται και σε πολλές ιερές μονές του Αγίου Όρους και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία η Ελοβρίτισσα, η Δοχιάρισσα της Μονής Βατοπεδίου, η οποία γέμισε επίσης τα δοχεία της Μονής με λάδι, από το οποίο είχαν έλλειψη η εικόνα της Παναγίας της Οικονόμησας, της Μεγίστης Λαύρας, η οποία ζωγραφίστηκε σε ανάμνηση των λόγων της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά για την υλική συντήρηση της Μονής και των μοναζόντων. Μάλιστα, η Παναγία είχε πει στον Όσιο Αθανάσιο να μην ονομάζεται κανένας άλλος
οικονόμος στη Λαύρα, γιατί αυτή θα είναι μέχρι συντελείας του αιώνος η οικονόμησα της Μονής. Γι' αυτό και οι πατέρες, ακολουθώντας την εντολή της κυρίας Θεοτόκου, ονομάζουν μέχρι σήμερα τον μοναχό που έχει το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα, παραοικονόμο, δηλαδή βοηθό του οικονόμου, εμπιστευόμενοι το διακόνημα του οικονόμου στη στοργική μέρημνα της εφόρου και προστάτηδος του Αγίου Όρους της κυρίας Θεοτόκου. Και καθώς αναφερόμαστε, αδελφοί μου, στη θαυματουργική αυτή εικόνα της Ιεράς Μονής της Μεγίστης Λαύρας, ας ολοκληρώσουμε το νοερό προσκύνημά μας σε κάποιες από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος, με μία ακόμη εικόνα της στην ίδια Μονή, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Η εικόνα αυτή φέρει ως προσωνύμιο το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους βυζαντινούς μελουργούς, του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, καθώς ο Όσιος έζησε ένα θαύμα της Παναγίας, το οποίο επιτέλεσε αυτή η ιερά εικόνα. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στο Δυράκιο. Από μικρό παιδί διακρινόταν για την ωραία φωνή του, γι' αυτό και τον ονόμαζαν Αγγελόφωνο ή Καλικέλαδο, αλλά διακρινόταν και για το χάρισμά του στη μουσική. Χάρη στην εξαιρετική του φωνή, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, και καθώς διακρινόταν όχι μόνο για τη φωνή αλλά και για το ήθος του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τον επέλεξε για να βρίσκεται κοντά του και του έδειχνε μάλιστα ιδιαίτερη αγάπη και εύνοια. Κάποτε, ενώ ο Ιωάννης βρισκόταν στα αυτοκρατορικά ανάκτορα, ήρθε στο παλάτι ο ηγούμενος της Μονής Μεγίστης Λαύρας από το Άγιον Όρος για κάποιες υποθέσεις της Μονής. Η ασκητική μορφή του ηγουμένου και η στάση του εντυπωσίασαν τον νεαρό Ιωάννη και έκαναν να ενισχυθεί στην ψυχή του η επιθυμία για τη μοναχική ζωή. Χωρίς να υπολογίσει την αγάπη του Αυτοκράτορα, τη θέση που κατήχε στα ανάκτορα και όλα όσα απολάμβανε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να πάει στο Άγιον Όρος, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Ντύθηκε λοιπόν ταπεινά ρούχα, πήρε και ένα ραβδί και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Μετά από πολλές ημέρες κοπιαστικής οδηπορίας έφτασε στον προορισμό του, στην πύλη της Μονής. Όταν ο θυρωρός το ρώτησε τι ζητά και ποια τέχνη γνωρίζει, ο Ιωάννης από ταπείνωση αλλά και από τον φόβο μήπως αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα και ο Αυτοκράτορας του ζητήσει να επιστρέψει, καθώς είχε φύγει απροειδοποίητα, απήντησε: «Είμαι βοσκός και επιθυμώ να γίνω μοναχός». Μετά από ένα χρονικό διάστημα δοκιμασίας και βλέποντας ο ηγούμενος την ταπείνωση και την υπακοή του Ιωάννη, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τα ζώα της Μονής. Ο Ιωάννης ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί μπορούσε να εκτελεί το διακόνημά του και συγχρόνως να προσεύχεται και να απολαμβάνει την αγαπημένη του ησυχία. Μία ημέρα, καθώς βρισκόταν αρκετά μακριά από τη Μονή και αφού βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν κανείς άλλος στην περιοχή, άρχισε να ψάλλει έναν ύμνο. Στην ησυχία όμως της ερημίας
τον άκουσε ένας ασκητής που ζούσε σε μία σπηλιά και εντυπωσιασμένος από την ουράνια μελωδία που άκουε, καθώς ο Ιωάννης δεν είχε μόνο αγγελική φωνή, αλλά κατήχε σε άριστο βαθμό και την ψαλτική τέχνη, βγήκε από τη σπηλιά του για να δει από πού έρχεται αυτή η θεσπέσια ψαλμωδία. Τότε ήταν όμως που εντυπωσιάστηκε ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί αντίκρισε ένα απίστευτο θέαμα. Τα άλογα ζώα είχαν σταματήσει να βόσκουν και παρακολουθούσαν τον εξαίσιο ψάλτη, τον Ιωάννη. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό και στον ηγούμενο, ο οποίος διαπιστώνοντας και προσωπικά το σπάνιο χάρισμά του, του ανέθεσε το διακόνημα του πρωτοψάλτου της Λαύρας. Το διακόνημα ήταν κουραστικό, γιατί οι ακολουθίες και οι αγρυπνίες ήταν πολλές και πολύ ωραίες. Αλλά ο Ιωάννης έψαλε με πολλή επιμέλεια και κατάνοιξη. Κάποια φορά στην αγρυπνία του Σαββάτου του ακαθίστου, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου ενώπιον της ιερής της εικόνος, αποκοιμήθηκε από την κούραση για λίγο στο στασίδι του. Τότε είδε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο να του λέει με μητρική στοργή: «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, συνέχισε να μου ψάλεις και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Αμέσως ο Όσιος ξύπνησε και είδε το χρυσό νόμισμα στο χέρι του. Με μεγάλη συγκίνηση ευχαρίστησε την κυρία Θεοτόκο για την εμφάνισή της, αλλά και την προστασία που του υποσχέθηκε. Παρέδωσε το νόμισμα στη Μονή και συνέχισε να ψάλει με περισσότερο ακόμη ζήλο και προθυμία, εκφράζοντας έτσι και την ευγνωμοσύνη του προς την υπεραγία Θεοτόκο για την εύνοιά της. Από την πολλή κούραση και ορθοστασία όμως, το πόδι άρχισε να σαπίζει και διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Όμως η Παναγία δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίστηκε και πάλι και τον διαβεβαίωσε ότι στο εξής θα είναι υγιής. Και πράγματι, ο Όσιος Ιωάννης θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής με τη χάρη της Παναγίας μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Ενώ η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ενώπιον της οποίας έψαλε ο Ιωάννης ο Όσιος, ονομάζεται έκτοτε Κουκουζέλισσα. Οι εικόνες αυτές, τις οποίες παρουσιάσαμε, δεν είναι, αδελφοί μου, οι μοναδικές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στο περιβόλι της. Υπάρχουν πολλές ιστορικές και θαυματουργές εικόνες και στο Άγιον Όρος, όπως και σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, προς τις οποίες θα συρρεύσουν και πάλι κατά την εορτή της κοιμήσεως τα πλήθη των ευσεβών για να αποθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας και της ευγνωμοσύνης τους. Σε αυτές όμως θα αναφερθούμε ιδιαίτερα την επομένη ομιλία μας. Η χάρη της Παναγίας μας ας μας συνοδεύει όλους μας, αδελφοί μου. Αμήν.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Το συγκρότημα του Συλλόγου Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων θα μας δώσει σήμερα δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Τραγούδια του παλιού καλού καιρού, δημιουργήματα της αγνής ψυχής των ανωνύμων και πυρκισμένων ανθρώπων του βουνού, που παρά τη φτώχεια και τις όποιες ταλαιπωρίες τους τραγουδούσαν αυθορμήτως όλες τις εκφάνσεις της προσκαίρου ζωής. Μην ξεχνάμε πως στις εποχές του 1800 και μέχρι το βασίλεμα του δημοτικού τραγουδιού περί τα τέλη του 19ου αιώνος, μέχρι τις αρχές του 20ου, το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν η προφορική παράδοση. Γι' αυτό ο λαός τραγουδούσε μεταφέροντας ιστορικά και λαογραφικά γεγονότα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Κολοκοντρώνης έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια είναι η εφημερίδα του ελληνικού λαού. Φανταστείτε λοιπόν πως δεν είχε εισχωρήσει στη ζωή του ανθρώπου ακόμα η τεχνολογία της εποχής, γραμμόφωνα δηλαδή και άλλα μέσα, οπότε τα γεγονότα όπως ήταν φυσικό μαθαίνονταν με την προφορική παράδοση. Η Παναγία Τρικάλων λοιπόν, ή αλλιώς Κουτσούφλιανη, έτσι λεγόταν από την εποχή της Τουρκοκρατίας, χάρη στην αγνή ζωή των ντόπιων κράτησε με σεβασμό την ιστορία της, με τη λαϊκή στιχουργία, η οποία παρουσιάζει μουσικολαογραφικό ενδιαφέρον. Τα τραγούδια της σώζουν αρχαία ποιητικά μέτρα όπως ο Ιαμβικός 15-σύλλαβος και ο Τροχαϊκός 8-σύλλαβος στίχος. Ο ρυθμός που είναι κοινή βάση κάθε τέχνης χρησιμοποιείται και στην παραδοσιακή μελοποιία της Κουτσούφλιανης, διαπιστώνοντας πως και εδώ συντηρείται και ζει το αρχαίο ελληνικό ρυθμικό σύστημα. Η σχέση των θεμάτων των ποιητικών κειμένων με εκείνα τα αρχαία ρητά, τα ομηρικά έπι, αργότερα τα βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα, είναι κοινή, αφού σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται η φυλετική συνέχεια μέσα στους αιώνες. Τα καθιστικά τραγούδια της τάβλας ή αλλιώς τραπεζάρκα, όπως λέγονται εδώ, ασχολούνται με διάφορα κοινωνικά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι το δίλη της ανθρωπίνου ζωής, όπου ο κάθε νους οριμάζει, γίνεται σοφός, σκεπτόμενος το πέρασμα στην αιώνια ζωή, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές των νιάτων, όπου όλα τα παλικάρια έβγαιναν στο Συριάνι μετάλογα. Οι βόλτες τότε πιο ξέγνιαστε στα βουνά, θέλοντας τον άνθρωπο κοντά στη φύση. Δεν ήμαν νιός καμιά φορά, δεν ήμαν παλικάρι που γκυζηρούσα τα βουνά στο άλογο καβάλα. Τώρα ο μαύρος γέρασα, δεν μπορώ να περπατήσω. Τα ποδαράκια με πονούν, τα γόνατα με σφάζουν, λέει το κουτσουφλιανιώτικο καθιστικό που θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Ζούκα. Το ποιητικό κείμενο μας φέρνει στη σκέψη την αρχαία παροιμία «Αετού γύρας κορίδου νεώτης». Το αετού δηλαδή τα γεράματα ισοδυναμούν με του κορυδαλού τα νιάτα. Δεινών το γύρας, ούγαρ έρχεται μόνον, λέει ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος. Τα γυρατιά έρχονται με όλα τα επακόλουθα. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έρχονται τα γερατιά και εκτός από την απόκτηση της σοφίας του νου, έρχονται και οι όμορφες στιγμές όπου οι μεγαλύτεροι θυμούνται πως υπήρξαν νέοι και βουρκώνουν. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γύρατα καμία. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλικάρι, να βάλω το φεσάκι μου να βγαίνω στο παζάρι. Για να πουλώ γεράματα και να αγοράζω νιάτα, ακούμε στην Πελοπόννησο. Πάντα νιάτα, πάντα κάλλη, δεν ξαναγυρίζουν πάλι σε άλλο στεριανό. Και στα νησιά, ας τραγουδήσω και ας χαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάτα δεν πουλιώνται πια, να τα ξαναγοράσω. Ας ακούσουμε λοιπόν το καθιστικό της Κουτσούφλιανης που μας οδήγησε στην αναφορά λαογραφικών θεμάτων από την αρχαιότητα, απόδειξη πως δεν απέχουμε πολύ από τους αρχαίους σε ψυχική ιδιοσυγκρασία. Θα ακούσουμε τους μουσικούς. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Στο βιολί ο Ευάγγελος Λοάνης, στο λαούτο ο Κώστας Φιλιππίδης και στον τέφι ο Νίκος Κατσαρός.

Τα λιβάδια πρασινίζουν και τα μάτια μου δακρύζουν για μια σχήρα στη γατέρα που κρατάει τα λερωμένα. Ρίξτα κάτω τα καημένα και έλα βράδυ με τα μένα. Κι αν δεν δεις καλά από μένα, να μου πάρεις το κεφάλι. Να μου πάρεις το κεφάλι, να το ρίξεις στο ποτάμι. Να το φάνε τα τσιροπούλια και τα μαύρα χελιδόνια. Ήταν το Συρτό στα Τρία, τραγούδι της Άνοιξης που ακούσαμε από τους Κωνσταντίνο Ζούκα, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννη Κουτελέκο, Ελένη Γιώγου, Σωτήριο Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτη Κοντομήτρο, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαο Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιο Σάρο και Αναστασία Σάρου. Το τραγούδι αυτό έμεινε ζωντανό χάρη στο γυναικείο φύλλο, όπως και άλλα διαφορών περιοχών. Οι γυναίκες το τραγουδούσαν και το χόρευαν στα πράσινα λιβάδια της Αγίας Τριάδας, της Περλιάντζας και της Αγίας Σωτήρας. Ακολουθεί τραγούδι της Ξενιτιάς σε τσάμικο ρυθμό. «Ήρθε καιρός να φύγουμε και η ώρα για να πάμε. Σια πού θα πας, Λεβέντη μου, να έρθω κι εγώ κοντά σου? Θα πάω για μακρύτερα, πολύ μακριά στα ξένα. Το τίν κακό είναι το χώρισμα και αντάμα δεν μπορούμε». Όπως αλλιώς τα λέγαμε σήμερα, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αναφέρεται στην αναχώρηση του ξενιτεμένου. Όσο δύσκολος είναι ο χωρισμός, άλλο τόσο δύσκολη και η ξενιτιά. Η αποχώρηση των νέων από την οικογένεια και τον τόπο καταγωγής γινόταν με το αποχαιρετιστήριο συμπόσιο, όπου μαζευόταν όλο το χωριό και συμβούλευε τον υποψήφιο ξενιτεμένο να προσέχει εκεί στην ξενιτιά και να γράφει γράμματα στους οικείους του για την προκοπή του εκεί, χωρίς βέβαια να τους ξεχνάει. Θλιβερή η ξενιτιά εκείνων των εποχών, γι' αυτό και τραγουδήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια απόδειξη συλλογικής κατανόησης των ηθικών επιπτώσεων της μετανάστευσης. Τραγουδά ο Ιωάννης Κουτελέκος.

Οι Κουτσούφλιανοι είναι βλαχοχώροι και πολλά τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα στη βλαχική διάλεκτο. Η γλώσσα αυτή έχει λατινογενή προέλευση, αφού πρόκειται για κατάλοιπο της ρωμαϊκής κυριαρχίας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η χρήση της υπήρξε κυρίως προφορική, ενώ ως γραπτή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε από τους βλάχους η ελληνική. Δυστυχώς, λίγοι γνωρίζουν ότι η βλάχη είναι ελληνικό θρακικό φύλο που αναμίχθηκε με τους Ρωμαίους στο χώρο της Δακίας. Το φύλο αυτό εξελίχθηκε με αυτόνομη συνείδηση. Πιστοί στο Βυζάντιο ως το 12ο αιώνα συμμετείχαν στην εξέγερση και την εγκαθίδρυση του δευτέρου βουλγαρικού βασιλείου του Τυρνόβου. Ήταν νομάδες μετακινούμενοι, ποιμενικό φύλο, ορθόδοξο, με ιδιότυπα ήθη και έθιμα. Με την παρουσία τους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση και δημιουργήθηκαν οι απαρχές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ύστερα, μετακινούμενοι νοτιότερα μεταλαμπάδευσαν την ορθόδοξη πίστη τους, τη διάλεκτό τους και την ελληνική εθνική συνείδηση στις επόμενες γενιές. Η μουσική και τα τραγούδια τους είναι συνυφασμένα με την ελληνική παραδοσιακή τεχνοτροπία, αφού ποικίλουν σε ήχους και ρυθμούς. Αυτή είναι και μια ισχυρή απόδειξη της ελληνικότητάς τους, αφού η ονομασία τους δηλώνει ιδιότητα και μόνο. Το επόμενο τραγούδι που ακούμε στη βλαχική διάλεκτο είναι το «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου μου ντιμάρι, νου βάι πότς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, δηλαδή, θέλεις να έρθεις σε μας, έχουμε μεγάλο βουνό, δεν θα μπορέσεις να περάσεις. Πέρδικα θα γίνω, θα σας έρθω». «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου αρού η μάρι, νου βάι ποτς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, θέλεις να έρθεις εμάς, έχουμε μεγάλο ποτάμι, δεν θα μπορέσεις να περάσεις στο γιοφύρι». «Θα φτιάξω, γιοφύρι δηλαδή, θα περάσω και θα σας έρθω». «Νόι αβέ μου σου άκρα αράου, νο ραμπούνα, ντουάουλι, βάι φιτσέμ ντιπέρι, βακνατσέμ». Δηλαδή, εμείς έχουμε και μια κακιά πεθερά, δεν θα μπορέσεις να συνυπάρξεις μαζί της. Λέει τώρα η κόρη, πεθερά κακιά εκείνη, νύφη καλή εγώ, αν δεν τα βρούμε θα πιαστούμε από τα μαλλιά. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο σε ρυθμό καλαματιανό και καταφαίνεται η αποφασιστικότητα της νύφης να παντρευτεί εκείνον που αγαπά. Η αγάπη που σε όλα τα τραγούδια του λαού μας κερδίζει πάντοτε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Τραγούδι της αγάπης το συρτό στα τρία που ακούσαμε. Όπως αναφέραμε, η αγάπη είναι τόσο δυνατή που δεν κοιτάζει φυλές, εθνικότητες και πλούτη. Πέρα στην Ανατολή και στην Ανδριανούπολη, εκεί πουλούν γλυκό κρασί και όλοι οι Τούρκοι τόπιναν. Κι ένας παλιοκόνιαρος τόπινε δεν πλήρωνε. «Δώσ' μου, Τούρκε, τάρματα, δεν σου δίνω τάρματα. Θα σου δώσω μια κυρά με τα φλουριά. Δεν τη θέλω την κυρά, έχω βλάχα από τα βουνά». Τραγούδι της εποχής της τουρκοκρατίας. Εδώ υποταγμένος ο Τούρκος στην αγάπη του, στη βλάχα δηλαδή από τα βουνά και από τα κρύα τα νερά, δεν ντρέπεται να το μαρτυρήσει σε μια ελληνική ναι μεν πόλη, αλλά σκλαβωμένη. Η Ανδριανούπολη υπήρξε η τρίτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1363 ως το 1453. Πριν η Κωνσταντινούπολη γίνει η τέταρτη και οριστική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Φημιζόταν για το εμπόριό της και τους πραγματευτάδες της που διαλαλούσαν την πραμάτια τους μέσα στους πλακόστρωτους δρόμους της. Εκτός της πόλεως όμως, οι πραγματευτάδες κινούνταν σε όλο το σκλαβωμένο ελλαδικό χώρο και τούτο μαρτυρείται σε τραγούδια πολλών περιοχών. «Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά, τόριμο τα ειδώνει το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδί, Ανδριανουπολίτη πραγματευτή που την εδιαλέξες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά ακούμε σε καλαματιανό της Πελοποννήσου». Ανδριανουπολίτη λοιπόν πραγματευτή και όχι άνδρα μου πολίτη πραγματευτή όπως συνήθως ακούμε. Εάν προσέξουμε τη λανθασμένη από άγνοια φράση «άνδρα μου πολίτη πραγματευτή», θα διαπιστώσουμε ότι η γυναίκα του χαίρεται που βρήκε ο άντρας της άλλη γυναίκα. Έτσι χάνεται λοιπόν το νόημα. Τι χαρά μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν ο άντρας βρίσκει νεοτέρη? Αντιλαμβάνεστε πόσα λάθη υπάρχουν στα ποιητικά κείμενα λόγω άγνοιας. Γι' αυτό λοιπόν «Ανδριανουπολίτη πραγματευτή» που διάλεξε την όμορφη κόρη την πατρινιά για να την κάνει στέρη. Ακολουθεί τώρα τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό συρτό στα τρία. Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι. Τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια. Με τον ερχομό της άνοιξης γυρίζει και ο ξενιτεμένος στον τόπο του. Κατά μαρτυρία των ντόπιων, το συγκεκριμένο τραγούδι το έλεγαν την Πρωτομαγιά, όταν έβαζαν τα κλείδωνα μέχρι τις εορτές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με το γύρισμα «τα ίσα τα ίσα» εννοούνται εδώ μικρά μοβ ευωδιαστά λουλούδια.

ήταν το τραγούδι σε βλαχική πάντοτε διάλεκτο «Τούτη Βέρουρλη». Ότι δηλαδή όλα τα καλοκαίρια καλοκαίριαζα στρουμπούλο μου και τώρα το φθινόπωρο που έρχεται είναι καιρός να στεφανωθούμε. Τραγούδι του γάμου σε ρυθμό δοχμίων ποδών, σύμφωνα με την αρχαία θεωρία της μουσικής, και για τους νεότερους 8 τέταρτα. Συγκαθιστός χορός, όπως λέγεται, στην Κουτσούφλιανη. Στο τραγούδι ήταν ο Κωνσταντίνος Ζούκας. Η ιστορία της Κουτσούφλιανης χάνεται στα βάθη των αιώνων και ζωντανή μαρτυρία και πηγή είναι τα τραγούδια της. Τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές.

εκπομπές μας, χάρη στην προσπάθεια καταγραφής που είχε γίνει παλαιότερα με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τραγούδι της Λαμπρής. «Σήμερα δέσπο Πασχαλιά και αύριο πανηγύρι, παλάζουν μάνες τα παιδιά και οι πεθερές τις νύφες. Και εσύ δέσπο δε φάνηκες μες στο χορό να μπαίνεις. Μάνα μου κλαίει το παιδί, κλαίει και δε μερώνει. Δέσπο μου, δώστου το ένα αυγό, δώστου για να μερώσει. Και αν δε μερώσει κάποτο, σκάψε παράχωσέ το». Το έλεγαν τη Λαμπρή, τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα. Η κατακλίδα μας δείχνει πως την ημέρα της Λαμπρής όλος ο ορθόδοξος ελληνισμός πανηγύριζε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Τόσο σημαντική είναι που κάνει τον άνθρωπο να εφρανθεί, να χαρεί. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως εάν κάποιος, είτε συγγενής είτε φίλος, έχει φύγει από την πρόσκαιρο ζωή, εμείς καλούμαστε από την ίδια την Εκκλησία να ψάλουμε στους ναούς το Χριστός Ανέστη, δείχνοντας πως ο Θεός είναι πάνω από τα μάταια κοσμικά. Δίνει σε όλους μας απλόχερα τη Βασιλεία των Ουρανών, πετώντας από πάνω μας τον κακό μας εαυτό. Και πρέπει να πηγαίνουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες στην Εκκλησία, να είστε σίγουροι πως και οι ψυχές των κεκοιμημένων εφραίνονται με την Ανάσταση. Γι' αυτό συμβολικός μεν, ουσιαστικός δε η λαϊκή μούσα απαντά «Δέσπο μου, δώστου και να βγω, δώστου για να μερώσει. Και αν δεν μερώσει κιάπουτο, σκάψε παράχωσέ του». Διδακτικά τα τραγούδια, συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Ευάγγελος Λοάνης, λαούτο Κώστας Φιλιππίδης και ντέφι Νίκος Κατσαρός. Τραγούδησαν οι Κωνσταντίνος Ζούκας, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννης Κουτελέκος, Ελένη Γιώγου, Σωτήριος Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτης Κοντομήτρος, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαος Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιος Σάρος και Αναστασία Σάρου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναλύσει το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει πώς ακριβώς βιώνεται το μυστήριο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μυστήρια στην Καινή Διαθήκη και τα ξέρουμε όλοι τα μυστήρια αυτά, αλλά ίσως αγνοούμε ότι υπάρχουν και μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Ποια είναι αυτά ακριβώς τα μυστήρια? Στην Εκκλησία μας υπάρχουν τα λεγόμενα 7 μυστήρια. Έχουν καθοριστεί και έχουν, όλοι το γνωρίζουμε. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Πρώτα βαπτίζεται κανείς, χρύεται, μετά προχωρεί στη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Πνεύματος του Χριστού. Είναι η ιεροσύνη, είναι ο γάμος, είναι το μυστήριο της μετανοίας, είναι και το ευχέλαιον. Άρα έχουν καθοριστεί 7 να είναι αυτά τα μυστήρια. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η Εκκλησία ολόκληρη είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς 7 τα μυστήρια. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, και το ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, άρα μέλη του Σώματος του Χριστού, και έχουμε επικοινωνία με τον Χριστό και κοινωνία με τον Χριστό, όχι απλώς επικοινωνία, αυτό σημαίνει όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και μια προσευχή την οποία θα κάνει κανείς, και αυτό είναι μυστήριο. Όταν προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι του και όταν λέει την ευχή, για παράδειγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, λέει σώμε, είναι και αυτό ένα μυστήριο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μυστήριον ποίησον την ευχήν. Την ευχήν, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, το Κύριε ελέησον, να το κάνεις μυστήριο. Δηλαδή, όταν κανείς προσεύχεται και λέει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, για παράδειγμα, τότε αυτό δέχεται χάρη Θεού. Και αυτή η αποδοχή, η μέθεξη της χάριτος του Θεού είναι ένα μυστήριο. Επομένως, επεκράτησε να λέμε ότι έχουμε 7 μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας, τα 4 υποχρεωτικά, τα 3 προαιρετικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθορισμός ότι τα μυστήρια είναι 7 έγινε το 13ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν έλεγαν ότι όριζαν ιδιαίτερους αριθμούς 7, άλλοτε έλεγαν και 8 και 9. Για παράδειγμα, ο Θεόδωρος του Δίτης θεωρεί ως ένα μυστήριο και τη μοναχική κουρά, ως 8ο μυστήριο. Αλλά γενικά εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από όλη την ιστορία των μυστήριων, ότι ένας μοναχός, ο Ιώβ, το 13ο αιώνα, είναι εκείνος που πρώτη φορά καθόρισε και λέει ότι αυτά είναι τα 7 μυστήρια. Και όταν ο Αυτοκράτορας Μιχάλης ο Παλαιολόγος έδωσε την ομολογία της πίστεως στη σύνοδο των Ρωμαιοκαθολικών που γινόταν στη Λιώνα, τότε στην ομολογία αυτή για πρώτη φορά ορίζεται ότι τα μυστήρια είναι 7. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε εμείς σήμερα ότι τα μυστήρια είναι 7, αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι η ζωή μας μες στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, άρα και η προσευχή την οποία κάνουμε κατηδίαν με οποιοδήποτε λόγια και αν πει κανείς, αλλά ιδιαίτερος με το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν, είναι ένα μυστήριο. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα δούμε δύο σημεία. Το πρώτον, η σχέση και η σύνδεση μεταξύ των μυστήριων της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, για να υποστηρίξω ότι οι μυστήρια, τα ίδια μυστήρια υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Και το δεύτερο σημείο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μυστήριων που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη με τα μυστήρια που γίνονται στην Καινή Διαθήκη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των μυστήριων Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Ποιο είναι το πρώτο μυστήριο? Είναι το βάπτισμα. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, το βάπτισμα. Γιατί έτσι γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά αν διαβάσουμε την ακολουθία του βαπτίσματος, θα δούμε ότι εκεί γίνεται αναφορά για το βάπτισμα στην Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, στην πρώτη ευχή του μυστήριου του βαπτίσματος, τι λέμε? Οικοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστών και των Προφητών. Δηλαδή, σε παρακαλούμε αυτόν τώρα που βαπτίζεται να τον οικοδομήσεις πάνω στο θεμέλιο των Αποστών και των Προφητών. Γιατί υπάρχει ταυτότητα εμπειριών και των Προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, είναι και οι Προφήτες. Έχουν την ίδια εμπειρία. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι μεταξύ των Αποστόλων και των Προφητών. Είναι οι Προφήτες έφταναν στη θέωση, αλλά ακόμη δεν είχε καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είχαν γίνει μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί ο Χριστός ακόμα δεν είχε σαρκωθεί. Επομένως, λέμε, οκοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Μετά, στην ευχή λέει, αναφέρεται ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα. Σίγαρη είπας, Κύριε, λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ αναφορά στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για το ότι πρέπει ο άνθρωπος να λουστεί και να καθαριστεί. Έτσι και με το βάπτισμα λούεται, μπαίνει μέσα στο νερό και καθαρίζεται. Σε κάποια στιγμή πριν μπει ο βαπτιζόμενος μέσα στην κολυμπήθρα, υπάρχει το αλήφεται με έλαιον, μάλλον, το οποίο λέγεται εφορκιστόν έλαιον. Τον αλήφει σε όλο το σώμα. Όταν διαβάσουμε εκεί την ευχή, τι θα δούμε? Δέσποτα, Κύριο Θεός, τον Πατέρα Λιμών, ότι σεν τη κυβωτό του Νόε περιστεράν αποστήλας, κάρφος ελέας έχουσαν επί του στόματος, καταλλαγή σύμβολων, σωτηρίαστε της από του κατακλυσμού και τα της χάριτος, το της χάριτος μυστήριον δι' εκείνων προτυπώσας και τα λοιπά. Δηλαδή, εδώ αλήφεται το σώμα με λάδι και αμέσως θυμάται η Εκκλησία με την ευχή την οποία λέει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ο οποίος τελεί το μυστήριον και γενικό αλήφει εκείνη την ώρα, θυμάται το την ελιά και το έλαιον, την περιστερά που ήρθε, εστάλει και ήρθε και έφερε ένα κλάδο ελέας. Βλέπετε, αμέσως συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν απομονώνεται. Δεν λέμε, α, η Παλαιά Διαθήκη είναι προ Χριστού, δεν της δίνουμε σημασία. Υπάρχει στενός θεσμός μεταξύ Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Το σπουδαιότερο όμως από όλα αυτά με το βάπτισμα είναι το ότι γίνεται αναφορά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από τον Απόστολο Παύλο για το βάπτισμα της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει εκεί στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος: «Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Δηλαδή, αδελφοί, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι οι πατέρες σας, δηλαδή οι πατέρες μας είναι, και το λέει αυτό στην Επιστολή προς Κορινθίους, που ήταν Έλληνες. Ήταν και βέβαια εξ Εβραίων, αλλά ήταν και εξ Ελλήνων. Και οι πατέρες μας είναι οι προφήτες. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν κάτω από τον προφήτη Μωυσή. Ο Μωυσής δηλαδή είναι εκείνος που πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και βαπτίσαν το. Λέει, πάντες κάτω από την Εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης δήλθαν από την Ερυθρά Θάλασσα και πάντες στο Μωυσή είναι βαπτίσαν το. Βλέπετε, γίνεται αναφορά στο βάπτισμα που έγινε από τον Μωυσή που πέρασαν οι Ισραηλίτες μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και όταν μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρήσματος, γιατί σε εμάς είναι ενωμένα το βάπτισμα με το χρήσμα, εκεί στο τέλος τι λέει? «Και ως ευλόγησας δια προφήτου Σαμουήλ Δαβίδ τον βασιλέα, ευλόγησον και την κεφαλήν του δούλου σου, δια χερός εμού του αμαρτωλού, επιφυτών αυτό το πνεύμα της του Αγίου» και τα λοιπά, όπως να προκόπτει με ηλικία και να φτάσει μέχρι τα γεράματα. Είδατε εδώ, έχει σημασία αυτό που λέει «ως ευλόγησας». Δηλαδή, όπως εσύ ευλόγησες τον Δαβίδ τον βασιλέα διά του προφήτου Σαμουήλ, έτσι να ευλογήσεις και την κεφαλή του δούλου σου διέ μου. Βλέπετε αμέσως το «ως» δείχνει μια σχέση πολύ στενή, πως υπάρχει και εκεί χρήσμα, μυστήριο χρήσματος. Έγινε χρήσης του Δαβίδ και έγινε βασιλεύς από τον Σαμουήλ. Οπότε λέει, όπως έγινε εκεί, έτσι και εδώ σε παρακαλώ να ευλογήσεις. Αυτό είναι το μυστήριο του χωρίσματος. Ας πάμε τώρα στο θέμα το άλλο μεγάλο μυστήριο, το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αναφορά όλη των μυστηρίων είναι η Θεία Ευχαριστία και είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν και στην Παλαιδιακή δείπνο. Φυσικά όχι του σώματος του Χριστού, αλλά υπάρχει δείπνο. Υπάρχει, θα λέγα, προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και συγχρόνως υπάρχει μια μέθεξη της χάριτος του Θεού. Βεβαίως υπάρχει διαφορά, θα το δούμε στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχει όμως μέθεξη, υπάρχει γεύμα, υπάρχει δείπνο. Υπάρχει το γνωστό εκείνο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Μωυσής και στους ιερείς όλους με το νόμο που εδόθηκε από το Θεό στο Μωυσή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο. Εδώ με την ευχή της προσκομιδής που διαβάζουμε στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, εκεί λοιπόν στην ευχή αυτή τι λέμε? Λέει ο ιερεύς, επίβλεψε να εφημάσει ο Θεός και έπειδε επί τη λατρεία νημών, σε παρά να κοιτάξει ο Θεός εμάς και να μας δει εδώ στη λατρεία μας και πρόσδεξε αυτήν και να τη δεχθεί. Πώς? Ως προσεδέξω Άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωσέος και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς. Προσέξτε εδώ, αυτό πάλι το ως. Θα το δούμε και μετά και σε άλλα μυστήρια. Λέει εδώ, σε παρακαλώ να δεις και να δεχθείς, να μας δεις και να δεχθείς αυτή τη θυσία όπως δέχθηκες τη θυσία του Άβελ, τα δώρα του Άβελ μάλλον, του Νόε τις θυσίες, του Αβραάμ τις ολοκαρπώσεις. Και ως προσεδέξω εκ των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτην λατρείαν, ούτω και εκ των χειρών ημών των αμαρτωλών πρόσδεξε τα δώρα ταύτα. Και όπως εδώ βέβαια έχουμε και την Διαθήκη. Βλέπετε, το ως είναι και στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, το ως είναι και στους Αποστόλους. Δηλαδή όπως δέχτηκες τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη και όπως δέχτηκες διαχειρών των Αποστόλων τη θυσία, σε παρακαλώ να δεχθείς και τη δική μας θυσία. Τα λέει αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Είναι στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Απόστολος δε Παύλος είναι εκείνος ο οποίος συνδέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την τροφή την οποία έστειλε ο Θεός στο λαό. Δηλαδή, λέει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή πάλι, και πάντες οι Ισραηλίτες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινων έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή, καθώς βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, έφευγε ο Ισραηλιτικός λαός και πήγαινε από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, μέσα στην έρημο. Και βεβαίως ένας λαός 2 εκατομμύρια, πώς έπρεπε να ζήσει. Και ο Θεός πρώτα έστειλε την. Διψούσαν και χτύπησε το, ο Μωυσής το βράχο και έβγαινε το νερό. Και τι λέει, έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν είναι απλώς, ας πούμε, ο βράχος που έβγαλε νερό. Είναι ο Χριστός ο οποίος έβγαλε το νερό μέσα από το βράχο. Και έφαγον πνευματικόν βρώμα τα ορτίκια τα οποία τους έστειλε και το μάνα. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά κείμενα που θεωρούν τη Θεία Ευχαριστία ως μάνα, ουράνιον, μάνα ουράνιον. Έστειλε ο Θεός κάθε μέρα το μάνα. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε προτύπωση και βίωση της Θείας Ευχαριστίας, της χάριτος του Θεού. Θα δούμε τη διαφορά αργότερα. Έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ισραηλιτικό λαό που περνούσε από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της Επαγγελίας.

ένα κοινωνικό γεγονός. Ο γάμος είναι μια προσευχή την οποία απευθύνουμε στο Θεό. Εκεί λοιπόν στην προσευχή την οποία, και μάλιστα η δεύτερη προσευχή στο γάμο, η δεύτερη ευχή στο γάμο, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής. Ευλόγησαν αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησαν τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Προσέξτε το ως. Δηλαδή αυτό δίνει εξίσωση. Όπως έκανες εκεί, έτσι κάνει και εδώ. Δηλαδή έχουμε εξίσωση του μυστηρίου. Ευλόγησαν λοιπόν αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησαν τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες. Ως ευλόγησαν τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ως ευλόγησαν Μωσέα και Σεπφόραν. Ως ευλόγησαν Ιωακήμ και την Άναν. Ως ευλόγησαν Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ως ευλόγησαν. Και μετά προχωρεί και λέει διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών. Ως διαφύλαξας τον Νόε εν τη Κιβωτό. Ως διαφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του Κήτους. Ως διαφύλαξας τους Αγίους Τρεις Πέδας εκ το πυρός καταπέμψης αυτής δρόσων ουρανόθεν. Επομένως έχουμε ευλόγησον ως στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα, και διαφύλαξον ως όπως το έκανε στην Παλαιά Διαθήκη έτσι και τώρα. Όπως ευλόγησε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και τους διαφύλαξες, έτσι ευλόγησε και διαφύλαξε και αυτούς εδώ που κάναμε το γάμο. Και προχωρεί για να πει μετά, μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενόχ, του Σιμ, του Ηλία και ως εμνημόνευσας των τεσσαράκων των μαρτύρων και τα λοιπά. Επομένως αναφέρει και πάρα πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται. Φαίνεται στο μυστήριο του γάμου το οποίο τελούμε σήμερα στην Εκκλησία, στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν αυτά τα τρία ρήματα. Ευλόγησον, διαφύλαξον και μνημόνευσον. Και αυτά δεν είναι ανεξάρτητα η παλιά από την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ παλιάς και Καινής Διαθήκης. Όπως έγινε εκεί, έτσι να γίνει και εδώ. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό ότι υπήρχαν μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη, που γίνονταν κάπως διαφορετικά βεβαίως. Αλλά υπήρχαν μυστήρια. Και τι είναι μυστήριο? Μυστήριο είναι η χάρη του Θεού που ενώνει και μεταβάλλει αυτό που θέλουμε. Η χάρη του Θεού που μεταβάλλει κάτι υλικό και το κάνει πνευματικό. Η χάρη του Θεού που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Η χάρη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Αυτό είναι μυστήριο. Τέτοια μυστήρια ήταν παράλληλα και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο όμως σημείο που νομίζω είναι το σημαντικό είναι ότι βεβαίως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά υπάρχει όμως και μια διαφορά και δεν μπορούμε να μη βλέπουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το ως, δηλαδή τη σχέση μεταξύ των δύο και να μην βλέπουμε και το διαφορετικό σημείο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι αυτό που έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές και θα δοθεί δυνατότητα να το πούμε και αργότερα, ότι είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Δηλαδή η εμπειρία είναι ταυτόσιμη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για παράδειγμα, για να πει, να δείξει τι είναι το φως και πώς ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό ως φως, χρησιμοποιεί παραδείγματα. Τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Στέφανο στο συνέδριο. Τους τρεις μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ. Δηλαδή όλοι είχαν την ίδια εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Υπέρ των Ιερών Συχαζόντων, θα το δει αυτό. Θα δει ότι εξισώνει την εμπειρία του Μωυσή, του Ηλία, με την εμπειρία των τριών μαθητών επάνω στο όρος Θαβόρ και την εμπειρία του φωτός που είχε ο Άγιος Στέφανος μετά την Πεντηκοστή. Αλλά βέβαια υπάρχει και διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος λόγος, δεν έχει σάρκα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σε σαρκωμένος λόγος. Δηλαδή όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όχι του Πατρός. Αλλά δεν είχε σάρκα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι η εμφάνιση του σεσαρκωμένου λόγου που έχει σάρκα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης και της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Διότι έχουμε και Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται πολλές φορές στα τροπάρια, στους ψαλμούς. Η Εκκλησία σου Κύριε, ο λαός σου, ξέρω εγώ, η Εκκλησία, η Εκκλησία Οσίων,
που ψάλουμε στην εκκλησία και στους ψαλμούς το λέμε.

0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η εκκλησία που σημαίνει εκκλησία ενότητα. Ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Αυτό θα πει εκκλησία. Αλλά εκεί η εκκλησία ήταν πνευματική. Και όπως λέει ο Άγιος, ο Κλήμης, ο Ρώμης, ήταν πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός με την ανθρώπιση του σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Δηλαδή ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη που καθαρίζονταν. Υπάρχει διαδοχικός καθαρμός και φτάνει μέχρι την Παναγία. Και ο Χριστός πήρε τη σάρκα από την Παναγία και λέει σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Πήρε λοιπόν τη σάρκα την καθαρή την οποία του έδωσε η Παναγία και αυτό την έκανε σώμα του. Και τώρα η εκκλησία είναι σαρκική, φανερώθηκε εν τη σαρκή του Χριστού. Έτσι λοιπόν λέμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε η χάρις του Θεού, αλλά όχι διαμέσου σώματος. Ενεργούσε η χάρις του Θεού, η οποία ήταν άσαρκη, να το πούμε, δεν ήταν διασώματος. Στην Καινή Διαθήκη όμως, μετά την ενσάρκωση του Χριστού, και το σώμα του Χριστού είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Και τώρα εμείς έχουμε τα μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και όλα τα άλλα τα μυστήρια, αλλά όντας μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Οπότε εμείς τώρα δεν δεχόμαστε μόνο τη χάρη του Θεού γενικά όπως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όχι απλώς τη χάρη. Τι σημασία έχει αυτό? Όταν εμείς τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέμε και υψώνουμε τα Άγια της Αγίης και καθώς έχουμε τον αμνό λέμε «Μερίζεται ο αμνός του Θεού, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντες θυόμενος και μη δέποτα δαπανόμενος, άρα τους μετέχοντες αγιάζουν» και κομματιάζουμε το σώμα του Χριστού. Αυτό γίνεται τώρα που έχουμε σώμα και ο καθένας κοινωνά και δίνουμε στον καθένα ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι του Χριστού, αυτό το μαργαρίτι που λέμε, είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όταν κοινωνεί κανείς δεν παίρνει ένα κομμάτι, δεν παίρνει ένα στο χέρι του Χριστού, άλλο στο πόδι του Χριστού, αλλά όλοι παίρνουν το ολόκληρο το Χριστό. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η χάρη του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Δηλαδή, η χάρη του Θεού μερίζεται, προσφέρεται σε πολλούς εν μεριστής, αμέριστος, χωρίς να μεριστεί. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, λαμβάνει κανείς τη χάρη του Θεού, όπως και τώρα, όταν προσευχόμαστε. Λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού χωρίς να κομματιαστεί. Έχουμε ένα χαρτί, για παράδειγμα, και το κομματιάζουμε και λέμε, τα κομματιάζουμε σε διάφορα μέρη. Αυτό είναι, μερίζεται. Η χάρη του Θεού δεν μερίζεται. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, μερίζεται η χάρη του Θεού, αλλά αμέριστος. Εν μεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη. Τώρα αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, τώρα εδώ γίνεται με το σώμα του Χριστού, που σημαίνει μερίζεται το σώμα του Χριστού αμερίστος, χωρίς να μερίζεται, ακατανόητα στην ανθρώπινη λογική, εν πολλής, σε όλους. Παίρνει ο καθένας ολόκληρο το Χριστό. Οπότε αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έχουμε λοιπόν μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Τα ίδια μυστήρια έχουμε γάμο, έχουμε χρίσμα, έχουμε ευχέλαιο, έχουμε το χρίσμα, όπως γινόταν η χρήση των βασιλέων τους προφήτες. Έχουμε γάμο και εκεί ευλογείται ο γάμος. Διαβάστε το υπέροχο βιβλίο του Τοβίτ. Ένα βιβλίο που είναι ο ύμνος για το γάμο και δείχνει πως ο πατέρας Τοβίτ έστειλε τον ιό του Τοβία για κάποια αποστολή και πως εκεί τον ακολουθούσε και τον οδηγούσε ο άγγελος ο Ραφαήλ και πως εκεί βρέθηκε και παντρεύτηκε τη θυγατέρα ενός φίλου του Τοβίτ και πως έγινε αυτή η στέψη. Δεν υπήρχαν τότε ιερείς, αλλά λέει τότε ο πατέρας ο Ραγουήλ πήρε τη Σάρα και λέει εκεί πήρε τη χείρα της Σάρας και τους ένωσε και ενώθηκαν αυτοί με τη χάρη του Θεού. Και διαβάστε εκεί μια ωραιότατη προσευχή όταν πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ μετά το γάμο. Έκαναν θυσία, προσφορά στο Θεό για να εκφράσουν την αγάπη στο Θεό. Και μετά κάνουν μια προσευχή και λένε, λέει ο Τοβίας, «Κύριε, εγώ δεν πήρα αυτή την αδερφή μου για πορνεία. Την πήρα για να εκφράσω το θέλημά σου και την αγάπη σου». Μια ωραιότατη προσευχή που είναι ο ύμνος του γάμου που γίνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε υπάρχει και εκεί γάμος. Και εδώ η διαφορά όμως ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι εκεί δεν υπήρχε θεία ευχαριστία σώματος και αίματος του Χριστού. Υπήρχε η χάρη του Θεού, αλλά δεν μετήχαν σώματος και αίματος του Χριστού. Και εδώ υπάρχει γάμος στην Καινή Διαθήκη και η αξία του γάμου στην Καινή Διαθήκη είναι ότι γίνεται ο γάμος των μελών της Εκκλησίας που είναι μέλη του σώματος του Χριστού και έχουν αναφορά τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό γίνεται γάμος και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μόνο αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών, των μυστηρίων μάλλον στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Οπότε ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά, το ότι είμαστε μέρη της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό το ότι έγινε ο ίδιος άνθρωπος και αυτό που δέχονταν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ως χάρη Θεού, εμείς το δεχόμαστε μέσα από το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού γίνεται πηγή της ακτής του χάριτος του Θεού και μπορεί να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και έτσι όλα τα μυστήρια έχουν αναφορά στη Θεία Ευχαριστία. Βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ως μέλη της Εκκλησίας. Γίνεται ο γάμος για να μπορέσουμε, όχι απλώς ως μέλη, αλλά και μαζί και οι δύο ενωμένοι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η δωρεά, η μεγάλη που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, ταυτόχρονα όμως μέλη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, δεύτερη εκπομπή η σημερινή, συνέχεια του αφιερώματός μας στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα βρεθούμε και σήμερα ευλαβικοί προσκυνητές στην Ιερά Μονή Ιβύρων να ζήσουμε την ατμόσφαιρα της πανηγυρικής αγρυπνίας του 1976. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος, Αγιορείτης Μικραγιαννανίτης, στο βιβλίο του «Άθος όρος το Άγιον» γράφει: «Η Ιερά Μονή Ιβύρων κτίστηκε στην τοποθεσία όπου παλαιότερα ήταν η Μονή του Κλίμεντος. Σε αυτήν είχε μεταφερθεί αμέσως μετά την κοίμηση του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου το ιερό λείψανό του για προσκύνηση. Μέσα στον περίβολο της Μονής υπήρχε ο ναός του Ποσειδώνα, ο οποίος ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε ναό του Τιμίου Προδρόμου. Κτήτορες της Νέας Μονής υπήρξαν οι υποτακτικοί του Οσίου Αθανασίου, Ιωάννης ο Ήβυρ, ο γιος του Ευθύμιος και ο ανιψιός του Γεώργιος. Αυτοί, σύμφωνα με επιθυμία του Οσίου Αθανασίου, έκτισαν τη Μονή και από τότε τα δύο μοναστήρια, Λαύρα και Ιβύρων, θεωρούνται αδελφές μονές. Η Μονή είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, την ημέρα της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, και κατέχει την τρίτη ιεραρχική θέση μεταξύ των αγιορητικών μονών. Οι Ήβυρες αυτοί κτήτορες βοήθησαν το έθνος τους και ιδιαίτερα ο Ευθύμιος με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στα Γεωργιανά. Πολλής λόγος γίνεται γύρω από το εάν είναι ένα ή δύο διαφορετικά τα πρόσωπα του Ιωάννου του Ήβυρος, του Κτήτορος και του Ιωάννου του Τορνικίου. Η Ιβυρητική παράδοση τονίζει ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα. Ο Ιωάννης Τορνίκιος ήταν στρατηγός. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος, θέλοντας να αντιμετωπίσει την επανάσταση του Βάρδα Σκληρού, τον κάλεσε και του ανέθεσε την καταστολή της. Μετά την νίκη του, ο Τορνίκιος επέστρεψε στη Μονή των Ιβύρων με πολλά δώρα του αυτοκράτορα, με τα οποία και βοήθησε στο κτίσιμο της Μονής. Το 1030 κτίστηκε το Καθολικό από τον Όσιο Γεώργιο τον Ήβυρα. Ο ναός αυτός επισκευάστηκε τόσο κατά τον 16ο αιώνα όσο και κατά το 1848. Τρεις νάρθηκες προηγούνται από τον κυρίως ναό, ενώ δύο παρεκκλήσια δεξιά και αριστερά της λιτής είναι αφιερωμένα στον Άγιο Νικόλαο και στους Αγίους Αρχαγγέλους. Στο δεύτερο φυλάσσονται τα περισσότερα Άγια Λείψανα της Μονής. Οι τοιχογραφίες είναι του 1522, αργότερα όμως επιζωγραφήθηκαν. Μπροστά από την ωραία πύλη κρέμεται ωραία μεγάλη αργυρή καντήλα, η οποία κινείται μόνη της σε διάφορες στιγμές, τονίζοντας έτσι την παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου και καλώντας σε μετάνοια τους ανθρώπους. Μέσα στην αυλή και μπροστά από την παλαιά πύλη της Μονής υπάρχει το παρεκκλήσιο όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταϊτήσης. Την εικόνα αυτή έριξε στη θάλασσα μια ευλαβής γυναίκα από ένα παραθαλάσσιο χωριό της περιοχής της Νίκαιας για να την γλιτώσει από τους οικονομάχους. Μετά από χρόνια, το 1004, η θάλασσα την έφερε μπροστά από τη Μονή. Τότε ο Όσιος Γαβριήλ, κατά παράκληση των πατέρων και εντολή της κυρίας Θεοτόκου, περπάτησε επάνω στη θάλασσα και την έβγαλε. Εκεί, στην παραλία που την ακούμπησε, ανάβλησε αγίασμα. Αργότερα, σε μια επίθεση σαρακινών, ένας βάρβαρος τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Από την πληγή έτρεξε αίμα, το οποίο διακρίνεται μέχρι σήμερα. Ο βάρβαρος μετανόησε και έγινε μοναχός. Ονομάστηκε Δαμασκηνός, αλλά ο ίδιος ονόμαζε τον εαυτό του βάρβαρο. Αγίασε. Στον Άρθικα είναι αγιογραφημένος με το όνομα Άγιος Βάρβαρος. Η Ιβύρων καταστράφηκε επανειλημμένος από πειρατές, σταυροφόρους, καταλανούς και ενωτικούς. Επιβέκου, επειδή οι Ιβυρίτες δεν δέχονταν την ένωση, οι ενωτικοί επιβίβασαν 13 πατέρες με τον ηγούμενο επάνω σε πλοίο, το οποίο βύθισαν ανοιχτά της Ιβύρων, και έτσι οι μακάριοι πατέρες υπέστησαν τον διαπνιγμού μαρτυρικό θάνατο. Στη συνέχεια λαιλάτισαν τη Μονή. Την εποχή των Παλαιολόγων, τον 13ο αιώνα, λειτουργήσε πάνω από τη Μονή η Ιβυρητική Θεολογική Σχολή. Τον 14ο αιώνα προσθέθηκαν στην Ιβύρων οι μονές Κάσπακος, Σαράβαρη, Λιδαδογένους και η Σκήτη Μαγουλά, και νωρίτερα η Μονή του Ιωάννου του Κολοβού και του Λεοντίου στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 1355 οι ακολουθίες γίνονταν ελληνικά και γεωργιανά. Το έτος αυτό ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως Κάλιστος ο Δεύτερος καθιέρωσε οι ακολουθίες να γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Το 1651 ο αυτοκράτορας της Ρωσίας Αλέξιος Μιχαήλοβιτς χάρισε στη Μονή Ιβύρων τη Μονή του Αγίου Νικολάου στο Κρεμλίνο της Μόσχας, επειδή η Υπεραγία Θεοτόκος θεράπευσε την κόρη του που ήταν παράλυτη όταν μετέφεραν οι Ιβυρίτες πατέρες αντίγραφο της Πορταϊτήσης στη Μόσχα.
Δυτικά της Μονής, πάνω σε ύψωμα, βρίσκεται το κελίο που ο εθνομάρτυρας Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος μόνασε κατά τον καιρό της εξορίας του στο Άγιο Όρος. Εδώ δινόταν και ο όρκος των φιλικών. Στο σκευοφυλάκιο μάλιστα της Μονής φυλάσσεται ο μανδύας του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κατά την Ελληνική Επανάσταση, ο αδελφός της Μονής Νικηφόρος, χαρτοφύλακας, πρωτοστάτησε στον αγώνα. Υιβήρων, εκτός από την οικονομική βοήθεια σε χρήματα προς τον αγώνα του 1821, πρόσφερε πλήθος από κοιμήλια, χρυσά και αργυρά για να λιώσουν και να χρησιμοποιηθούν στην αγορά πολεμοφοδίων και την κάλυψη άλλων αναγκών του αγώνα. Μεταξύ αυτών, απέστειλε και την Αργυρο επίχρηση λεμονιά, η οποία ζυγίζει 47 οκάδες και είναι ένα από τα ωραιότερα κοιμήλια του Αγίου Όρους. Ο Κουντουριώτης όμως την επέστρεψε πίσω, διανακαίει, όπως δήλωσε, υπέρ του έθνους, έμπροσθεν της Παναγίας. Κατά τις εκτιμήσεις του Καποδίστρια, τα κοιμήλια που χάρισε η Μονή των Ιβύρων υπέρ του έθνους υπερβαίνουν το υπέρογκο για την εποχή εκείνη ποσό των 600.000 δραχμών. Την αργυροεπίχρηση αυτή λεμονιά τη δόρισαν οι κάτοικοι της Μόσχας στον αρχιμανδρίτη Καλίνικο τον Ιβυρίτη για να τη φέρει στη Μονή του. Έχει δε γραμμένη πάνω την παρακάτω έμετρη επιγραφή σε ιαμβικούς δωδεκασύλλαβους στίχους στα ελληνικά και ρωσικά. «Δέσποινα παντάνασα Ιβύρων κλαίος, δέξ επτάφω των λαμπτήρα προσιγμένων, ψυχή ζεούση των πολιτών της Μόσχας ως λεπτά χείρας της πάλαιο δεσπότης, άρχου πέλοντος ο Δεμάνδρας, Κυρίλου συνεργέοντος του ιδιώτου Σιλβέστρου, 1818 Απριλίου, 30η ημέρα».

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Ακολουθεί ο μεγάλος Εσπερινός με το κεκραγάριο στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο, τη στιχολογία, τα στοιχειρά προσώμια της εορτής και τέλος το περίφημο οκτάηχο δοξαστικό Θεαρχείο Νεύματι, μια ακόμη μεγαλόπρεπη και περίτεχνη σύνθεση του Ιακώβου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Μεγάλη και σημαντική η σημερινή ημέρα, σεβαστή και αγαπητή μακροατέ. Χρόνια πολλά και καλά και την ευλογία της Παναγίας να έχουμε όλοι και η πατρίδα μας και η οικουμένη. Και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και στο σταθμό μας και παντού. Αγάλετε και εφραίνετε η κτήση, ο ουρανός και η γη σκυρτούν και φωτίζονται επί τη κοιμήση και μεταστάση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η σημερινή ημέρα όντως είναι ξεχωριστή και τρισμεγάλη. Μια υπερούσια χαρά διαπερνά την ψυχή και το είναι μας. Πανηγυρίζουν τα μέσα και τα έξω, τα άνω και τα κάτω, η γη και η δημιουργία, ο ουρανός και τα σύμπαντα. Και προπαντός ο ουρανός, διότι εδέχθη σήμερα την πλατητέρα των ουρανών και την λαμπροτέρα των λαμπιδόνων των ηλιακών, εκείνη η οποία ελύτρωσε ημάς εκ της κατάρας την δέσποινα του κόσμου. Είχε κάνει η Παναγιά μας μεγάλη υπομονή μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Κεϊού και Θεού της. 11 χρόνια ολόκληρα τον περίμενε να έλθει και να την παραλάβει για να χαρεί και αυτινής η καρδιά τα μέγιστα. Και μας διδάσκει η Παναγιά την υπομονή, τη μεγάλη υπομονή, ολόκληρη την υπομονή, γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί αλλά και οι υπόλοιποι χάνουμε την υπομονή μας, δεν αντέχουμε, δεν βαστάμε, δεν κρατιόμαστε και ό,τι να γίνει υποφέρουμε, πονάμε, διαμαρτυρόμεθα, μαλώνουμε και την Παναγιά και ευτυχώς που το κάνουμε, παραπονούμεθα και ό,τι άλλο. Εκείνη 11 ολόκληρα χρόνια έκαμε όλη την υπομονή. Πήγαινε συχνά πυκνά στο μνήμα του Χριστού και στο όρος της αναλήψεως, στο όρος των ελαιών. Και εκεί μιλούσε στον Κύριο. Προσευχόταν στον τρισαγαπημένο της Χριστό. Του έλεγε τα πάντα. Και φυσικά θα του έλεγε το πόσο της λείπει, το πόσο τον χρειάζεται και το πόσο επεθύμησε, πολύ επεθύμησε να βρεθεί κοντά του. Και εκείνος της απαντούσε με τον τρόπο του και προπαντός της έδινε υπομονή και γαλήνη, τη δύναμη δηλαδή την Αγία και ουράνια να περιμένει. Και περίμενε η Παναγιά. Γι' αυτό είναι μάνα της υπομονής. Είναι γλυκό του κόσμου στήριγμα, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι ημών ποιητέ. Κι έτσι εγκαρδιώνει όλους της γης τους ανυπόμονους, όλους της γης τους πονεμένους και θλιμμένους και αδικημένους και δυσκολεμένους, όπου και αν ευρίσκονται στα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Εκείνη είναι η μεταθεών Θεός, τρισχαρμόσυνη σήμερα η μέρα της Αγίας Κοιμήσεως και μεταστάσεώς της. Χαίρονται τα βουνά, τα φαράγγια, οι λόφοι, τα όρη, οι κοιλάδες, οι παιδιάδες, τα ακρογιάλια, οι θάλασσες, τα πέλαγα και οι ωκεανοί. Χαίρονται τα πάντα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Χαιρόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και εμείς. Μας διατρέχει και μας διαπερνά μια υπερούσια χαρά. Είναι η θωμητορική ευλογία. Είναι η σκέπη της Παναγιάς. Είναι η αγάπη και στοργή της. Διότι κι αν μετέστη, τον κόσμον ουκατέλειπε. Δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Όταν έφερε τους Αποστόλους με τα σύννεφα για του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών για την κηδεία της, εκείνοι ήσαν απαρηγόρητοι, γιατί θα έχαναν πια την μετά το Χριστό μοναδική τους ελπίδα και χαρά και απαντοχή και θέα. Η Παναγιά όμως το ξόδι της τους παρηγόρησε και τους άλλους παλευρισκόμενους το ίδιο και τους είπε πως θα βρίσκεται μαζί τους πάντοτε, δεν θα τους ξεχάσει, δεν θα τους αφήσει, δεν θα φύγει από τη γη έστω κι αν μεταστεί. Και εκείνοι παρηγορήθηκαν γλυκά και άντεξαν το χωρισμό τους από την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, από την ολόγλυκη μανούλα τους. Μπόρεσαν και άντεξαν και εμείς σε δύσκολες ώρες που χάνομαι αγαπημένα και προσφυλή πρόσωπα, τρέμουν τα πόδια μας, σπαράζει η καρδιά μας και λέμε πως δεν έχουμε άλλη ώρα και στιγμή να ζήσουμε και να υπάρξουμε. Και τότε, τότε είναι που έρχεται η Κυρά η Παναγιά με τη χάρη της, με την ευλογία της, με την παρουσία της την αόρατη και κάποιες φορές και ορατή, και μας παρηγορεί και μας στηρίζει γλυκά και γίνεται ο πόνος μας ελπίδα, η θλίψη μας δύναμη και η δυσκολία μας σταυρός Γολγοθάς που μας φέρνει στην Ανάσταση. Γιατί σκεπτόμεθα ότι ο άνθρωπός μας πήγε κοντά στην Παναγιά, κοντά στο Χριστό, κοντά στους Αγίους, και ακόμη σκεπτόμεθα πως έχουμε κι εμείς έναν άνθρωπο στην άλλη ζωή να μας σκέπτεται, να μας αγαπά και να μας περιμένει. Και τότε ολόγλυκη, όπως είπαμε, η ελπίδα διατρέχει την ψυχή, τη σκέψη, την καρδιά, το είναι μας ολόκληρο. Και ο άνθρωπος όταν έχει ελπίδα ανεβαίνει στο βουνό, ανασταίνεται, μεγαλουργεί, θαυματουργεί, και όταν φύγει πάει στην όντως ελπίδα που είναι ο Χριστός, η ελπίς ημών, η ζωή ημών, τα πάντα. Έφυγε η Παναγιά μας σαν σήμερα, έφυγε για τον ουρανό, αφού άφησε στη γη το σκήνομά της το ιερό, το πάνσεπτο και ζωαρχικό, και αφού άφησε την ευλογία της, την ευχή της, την καλοσύνη της, όλα τα ωραία. Γι' αυτό και επαγάλλονται οι ουρανοί και πάσα η γη εφραίνεται, όπως ψάλαμε το πρωί στους υπέροχους ένους της Θείας και Μεγάλης Εορτής της Κοιμήσεώς τε και Μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Ήλθε ο Κύριος και την πήρε με δορυφορία, με οψίκιο φοβερό, με αγγέλους και αρχαγγέλους, με προφήτας και δικαίους, και με όλη την άλλη πλάση ήλθε να παραλάβει την πλατιτέρα των ουρανών ήλθε να παραλάβει το επίγειο σκήνομά του, ήλθε να παραλάβει εκείνην η οποία του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Και οι Απόστολοι, οι Θείοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, βλέποντας το θέαμα, εξεπλάγησαν. Σταμάτησε ο λογισμός και ο νους τους. Σταμάτησε το συναίσθημα και το αίσθημα με αυτά που έβλεπαν. Να κατεβαίνει ο ζωοδότης Χριστός και να παραλαμβάνει τη ζωοδότρια Παναγία, τη ζωηφόρο και ζωοδόχο και ελεούσα πηγή, να την παραλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος στη θεία του και γλυκύτατη αγκάλι, η ώρα εκείνη της συνάντησης του Ιησού και της Παναγιάς, υπήρξε άρρητος, γλυκύτατη για τους δυο, χαρμόσυνος. Εδώ σταματάμε εμείς και σαστίζουμε και δεν έχουμε τίποτα να πούμε, παρά μονάχα θαυμάζουμε τα γεγονότα και τα πράγματα και ξιστάμεθα και ψέλνουμε και δοξολογούμε και βγάλουμε την ψαλμουδιά και την ποίηση του ύμνους, δηλαδή το άρρητο της ψυχής μας. Και παρέλαβε ο Ιησούς την μητέρα αυτού, την παρέλαβε στους ουρανούς, κοντά του. Οι Απόστολοι που ήλθαν εκ περάτων, γιατί εκείνη τους εκάλεσε, εκείδευσαν το σώμα της. Ο δε Υιός και Θεός της παρέλαβε το πνεύμα της, όπως πάλι υπέροχα ακούσαμε σήμερα στο ωραιότατο και αρχαιότατο εξαποστηλάριο της μεγάλης εορτής. Απόστολοι εκ περάτων, συναθριστέντες εν θάδε, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Υιέ και Θεέ μου παράλαβέ μου το πνεύμα. Αυτό είναι η επιθυμία, αυτό είναι η πρόσκληση και παράκληση της Παναγιάς και στους Αποστόλους, στους Θείους και στον αθάνατο Υιό της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αφού συνήλθαν οι Απόστολοι, γιατί ο θάνατος και ο καλύτερος ακόμη είναι μια καταστροφή, είναι μια κατάπληξη, είναι μια δυσκολία για τον άνθρωπο, ακόμη και για το θεάνθρωπο, για τη θεομάνα. Αφού συνήλθαν, άρχισαν λοιπόν την ψαλμωδία για το ξόδι της Παναγιάς, για τη θεία, τη θεοπρεπή θα λέγαμε κηδεία της, την κίδευση, τη φροντίδα του αχράντου σώματός της, του θεοδόχου σκηνώματός της, όπως πανέμορφα το ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα και στις μετέπειτα ημέρες. Και καθώς άρχισε η πορεία, η θριαμβευτική πορεία προς το μνήμα και προς την Ανάσταση, η πορεία για το ξόδι της Παναγίας μας, και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι και έκλαιον και χαίροντο, γιατί η μέρα της τιμήσεως δεν είναι μόνο η μέρα χαράς, αλλά και η μέρα λύπης, γιατί είναι θάνατος. Γι' αυτό και αν τύχει Τετάρτη Παρασκευή της Παναγίας, δεν τρώμε κρέας κι άλλα, αλλά μόνο τρώμε ψάρι, τιμώντας και το θάνατό της. Είχε αυτό πολύ μεγάλη σημασία και κάνουμε και υπακοή στην Εκκλησία. Και υμνολογούσαν οι Απόστολοι και προχωρούσε το Ιερό Ξόδι και ύπερθεν από πάνω και πολύ κοντά οι ουράνιες δυνάμεις, όλος ο άλλος κόσμος υμνολογούσε και εκείνος της Παρθένου την κοίμηση και συνόδευε το αθάνατο ξόδι της. Γιατί η κοίμηση της Παναγιάς ονομάζεται στο μοναδικό δοξαστικό των ένων της εορτής, αθάνατος κοίμησης. Τι αθανάτος σου κοιμήσει, Παρθένε. Μήτρη της ζωής, τι ωραία το λέει εκεί πέρα. Ήρθαν οι Απόστολοι και τα λοιπά και τα λοιπά που γνωρίζομαι. Και είναι πολύ αυτό συγκλονιστικό, ουρανός και γη να προπέμπουν τη μητέρα της ζωής. Τι άραγε να εσκέπτοντο οι ιεροί Απόστολοι και οι υπόλοιποι, πώς να ένιωθαν, μόνοι εκείνοι ξέρουν και γνωρίζουν. Μπορούμε όμως και εμείς, λίγο ή πολύ, ανοερά και ψυχικά, παρακολουθήσουμε το ξόδι και γίνομαι και εμείς συμμέτοχοι και κοινωνοί το καταδύναμιν, θα νιώσει η ψυχή μας πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό έχουμε τις γιορτές και γι' αυτό έχουμε και τη στάση από τις εργασίες μας, τη διακοπή δηλαδή, για να μπορούμε να προσιλωνόμεθα στα μεγάλα αυτά πνευματικά και υπερβατικά γεγονότα, για να συμπανηγυρίζομαι όχι μόνο με φαγητά και τα υπόλοιπα, αλλά και ψυχικά και πνευματικά. Να πηγαίνουμε νεωρά κι εμείς, να ακολουθούμε κι εμείς, να υμνολογούμε κι εμείς, να κλαίμε κι εμείς, να χαιρόμεθα κι εμείς και να κάνουμε πως ωραία μας είπε σήμερα στον υπέρθιο κανόνα του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στη Θεία Κοίμηση, στο ανοίξω το στόμα μου, ο δεύτερος υπέροχος κανόνας αυτός, ο ασματικός και μελουργικός κανόνας, μας είπε να πάμε στον τάφο της Παναγιάς και να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε, να βάλουμε τα μέτωπά μας, όπως έκαναν παλιά και κάνουν και μερικοί ακόμη σήμερα, καθώς φιλούν το χέρι του παπά, βάλουν και το μέτωπο πάνω στο χέρι, χάριν ευλαβίας, χάριν ευλογίας και χάριν δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Και να παρακαλέσουμε την Παναγιά να μας δώσει την ευλογία της, την ευχή της, τη χάρη της, όλα όσα προέκυψαν από τα υπέροχα γεγονότα και μεγαλεία της, να γεμίσει και η δική μας η ψυχή, και τότε είμεθα ένθεοι πανηγυριστέ της κοιμήσεως και μεταστάσεως αυτής. Έφτασαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Γεθσημανή, στην Αγία Γεθσημανή, και εκεί εκείδευσαν της Θεοτόκου το σώμα. Δεν άντεχαν όμως να φύγουν. Έμειναν επάνω στον Πανάγιο τάφο της τρεις ολόκληρες ημέρες και υμνολογούσαν και έκλαιαν φυσικά και πονούσαν και σπάραζαν και χαιρόντουσαν και εφρενόντουσαν και είχαν χαρμολύπη. Έτσι είναι. Άμα αγαπά κάτι κανείς, δεν το αφήνει με τίποτε, δεν το εγκαταλείπει με τίποτε, και πόσο μάλλον το Χριστό και την Παναγιά μας. Αυτά είναι τα μέγιστα αγαπήματά μας. Το ακτύπητο δίδυμο είναι ο Ιησούς Χριστός και η Παναγία Θεοτόκος Μαρία. Είναι για μας τα πάντα. Και οι ιεροί Απόστολοι την τρίτη μέρα άφησαν το μνήμα και πήγαν στην πόλη να φάνε ψωμάκι, να παρηγορηθούν, να κάνουν τη μακαρία. Και καθώς έβαλαν να φάνε, είχαν τη συνήθεια, αφότου ανελήφθη ο Χριστός μας, να του αφήνουν τη θέση του κενή στο τραπέζι και πάνω να βάζουν ψωμάκι και ό,τι άλλο. Έβαλαν λοιπόν και τη μερίδα του Χριστού, τον άρτο του Χριστού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, και έφαγαν ενθυμούμενοι την Παναγιά, έφαγαν άρτον δακρύων αλλά και άρτον χαράς. Και όταν σηκώθηκαν, έτσι έκαναν πάντα, έπαιρναν τη μερίδα του Χριστού, το ψωμί του Χριστού, το ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και στη συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, βοήθησέ μας, βοήθα μας, βοήθα μας. Και την ώρα εκείνη καθώς σήκωσαν τη μερίδα του Χριστού μας και είπαν «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην», και πριν προλάβουν να προσθέσουν αυτό που αναφέραμε πιο πάνω, το «Κύριε Ιησού Χριστέ», παρουσιάζεται ολόφωτη και ολόσωμη και ολοζώντανη η Κυρία Θεοτόκος και τους είπε «Χαίρετε», όπως και ο Υιός και Θεός της είχε πει σε εκείνη και στη Μαρία τη Μαγδαληνή το «Χαίρετε», και γλύκανε η ψυχή τους και φράνθηκε η οικουμένη. Έτσι και τώρα η Παναγιά τους είπε «Χαίρετε» και πως θα είναι μαζί τους πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών, και τους έφερε και χαιρετίσματα από τον Υιό και Θεό της, αφού και ήδη, ξεχάσαμε αυτό να το πούμε, έστειλαν τα χαιρετίσματά τους με εκείνη πριν μεταστεί. Της είπαν όλα όσα ήθελαν. Τι ωραίο και τι γλυκό είναι αυτό. Και έκτοτε υψώνουν πια και στα μοναστήρια και οι χριστιανοί όσοι ξέρουν και τους αρέσει με το φαγητό τη μερίδα της Θεοτόκου και λένε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος «Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη ημίν, βοήθα μας Παναγία, υπεραγία». Και τότε έτρεξαν για τον τάφο. Έτρεξαν για τον τάφο, αγαλωμένο ποδί, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευφροσύνη, που είδαν την Κυρία και Δέσποινα ολόσωμη, ολοζώντανη, αναστημένη μπροστά τους, και τους είπε αυτό το υπέροχο «Χαίρετε» και τη μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει και ο Υιός της πριν, πως θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες της ζωής του. Και καθώς έτρεχαν, συνάντησαν κατά την παράδοση και τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε ξεμείνει, δεν πρόλαβε το ξόδι της Παναγιάς. Τον είδαν και κρατούσε μια ζώνη, ολόφωτη ζώνη, και του είπαν «Πού ήσουνα?» «Άργησα βρε παιδιά, έτσι την παθαίνω κι εγώ και έτσι τα κανονίζει και ο Χριστός και η Παναγιά για να φαίνονται τα θαύματά τους μεγαλύτερα και να αναδεικνύονται. Είναι μια οικονομία». Και τι έγινε? «Είδα», λέει, «στο δρόμο, στον αέρα που ερχόμουν, συνάντησα την Παναγιά ολόφωτη να ανεβαίνει, ολοζώντανη, αναστημένη, ολόλαμπρη, υπέροχη. Και σταμάτησε και με πρόσεξε και με ευχαρίστησε που ερχόμουν και με παρηγόρησε γιατί άργησα». Έτσι κάνουν οι καλοί και οι άγιοι. Παρηγορούν τους ανθρώπους και όταν δυσκολεύονται και όταν σφάλουν και όταν υστερούν. Και για να με παρηγορήσει περισσότερο και για να μου αποδείξει αυτό που έγινε, μου έδωσε δώρο τη θεία τη ζώνη και ανάτη. Έπεσαν οι Απόστολοι, προσκύνησαν τη ζώνη, την Αγία ζώνη της Παναγιάς, και πήγαν όλοι μαζί στο μνήμα και ανοίγουν και δεν βρήκαν μέσα τίποτα. Το σώμα της Παναγιάς, το υπέροχο, είχε αναστηθεί, είχε ενωθεί με την ψυχή. Έχουμε Ανάσταση λοιπόν της Θεοτόκου Μαρίας. Ψάχνουν, είχαν μείνει μόνο τα εντάφια σπάργανα και το φόρεμα της Παναγιάς, η Ιερά Αισθήτα και η Αγία της Σκέπη, το Μαφόριον. Η Αγία Ζώνη ήταν στο Θωμά. Σκεφτείτε, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, και φανταστείτε τη χαρά, τη συγκίνηση, το μεθύσι, το πανηγύρι, το πανηγύρι των Αποστόλων και των υπολείπων εκεί ενθέων και κηδευτών της Θεοτόκου Μαρίας. Μετά από αυτά τα υπέρθια και σημαντικά και συγκλονιστικά γεγονότα, πού να το πούν, ποιος να το μάθει, πού να το αναγγείλουν? Ήταν δόγμα μυστικό, ήταν δόγμα υπέροχο, και το κράτησαν και το εόρταζαν. Το εόρταζαν κάθε χρόνο με την εορτή της Θεοτόκου Μαρίας. Το γιόρταζαν αιώνες και το κρατούσαν μυστικό. Αυτή είναι η Εκκλησούλα μας. Όπως η Παναγιά κάνει υπομονή και δεν βιάζεται, έτσι και η Εκκλησία που ταυτίζεται και αναλάσσεται με τη Μαρία Θεοτόκο, την Παναγιά μας, δεν βιάζεται. Και λέει μια αραβική σοφία των ανατολικών εκεί αδελφών μας, πως ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Και όντως Ο διάβολος βιάστηκε να μας βγάλει από τον επίγειο παράδεισο και μας βιάζει κάθε μέρα με τόνα και μετάλλο και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ. Στις δύσκολες και χαλεπές ημέρες μας που έχει χάσει ο σκύλος τον αφέντη του και εδώ στην πατρίδα μας αυτό φαίνεται περισσότερο. Μόνο η Παναγιά και η Εκκλησία, μόνο η Αγία Ορθόδοξος πίστης και θα μας παρηγορήσουν και θα μας βγάλουν από αυτή τη μεγάλη δυσκολία και θα φωτίσουν τις ψυχές μας, θα γλυκάνουν τη ζωή μας, θα μας φέρουν σε μετάνοια και διόρθωση βίου και θα αλλάξουν και τα μέσα και τα έξω, γιατί η Ελλάς είναι χώρα Ορθόδοξος όπως και άλλες χώρες. Είναι η χώρα της Παναγιάς ιδιαιτέρως, γι' αυτό και η πατρίδα μας και οι ελεύθεροι και οι μη ελεύθεροι είναι γεμάτοι από μοναστήρια, εκκλησίες, προσκυνήματα, αγιάσματα, εξοκλήσια και ερημοκλήσια, προσκυνητάρια και τόσα άλλα κτίσματα προς τιμήν της Θεοτόκου Μαρίας, της Κυρίας ημών και κυρίως και κατεξοχήν προς τιμήν της κοιμήσεως αυτής. Γιατί ό,τι είναι για το Χριστό η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα το Μέγα, έτσι είναι και η 15η Αυγούστου. Είναι ο θάνατος και η Ανάστασης και η Ανάληψης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Στο Βυζάντιο, εκείνοι οι προγονοί μας οι ένθεοι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι αγάπησαν τα μέγιστα την Παναγιά. Την είχαν στήριγμα, την είχαν προστασία, την είχαν υπέρμαχο στρατηγό, την είχαν τα πάντα. Και όσο είχαν το νου τους εκείνη και στον Υιό της, και όσο εφάρμοζαν πρακτικά το Ευαγγέλιο στη ζωή τους, η αυτοκρατορία παρόλες τις δυσκολίες ανθούσε και έβγαζε αγίους και έβγαζε δικαίους και έβγαζε σοφούς και έβγαζε ήρωες και ηρωίδες και έβγαζε μεγάλους και έβγαζε τρανούς και όχι μόνο αυτό αλλά κατήβγαζε και φώτιζε την οικουμένη ολόκληρη και η Κωνσταντίνου πόλης έσωζε την ανθρωπότητα από το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλης, τα χρειάστηκαν όλοι, ο Πάπας και οι υπόλοιποι, και είπαν πως εσήμανε πια το τέλος του κόσμου και το τέλος το δικό τους. Τότε η Παναγιά τι έκανε, αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει? Έκλαιε πικρά και έμεινε με το λαό της, το σκλαβωμένο λαό της, το γένος και έθνος των Ελλήνων που πέρασε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή του. Σταυρωμένο, περιφρονημένο, δουλωμένο, δυσκολεμένο, ματωμένο και πληγωμένο, αλλά και δοξασμένο. Γιατί αν η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός και των χριστιανών η δόξα, ο Τίμιος Σταυρός είναι το ανέβασμα του Γολγοθά, γιατί όποιου του μέλει Ανάσταση κατ' τον ποιητή μας το Γολγοθά διαβαίνει. Και μπόρεσαν οι πρόγονοί μας μέσα στη σκλαβιά και στη δουλεία με το μεγάλο αυτό Σταυρό, μπόρεσαν και αναγεννήθηκαν και έβγαλαν μάρτυρες, τους νεομάρτυρες και αγίους και ήρωες και υπέροχους τόσους. Κι ήταν η εποχή εκείνη της τουρκοκρατίας η δόξα των Ελλήνων Ορθοδόξων, διότι με τις δυσκολίες κανείς μεγαλουργεί. Οι ευκολίες μας χαλάνε, το βλέπουμε σήμερα όλα εύκολα, με τη διαφήμιση και τόνα και τ' άλλο μας τα παρουσιάζουν παράδεισο, μας τα παρουσιάζουν εύκολα και μπορεί να είναι, αλλά αυτές οι ευκολίες δεν ωφελούνε. Κάνουν τον άνθρωπο ζυμάρι, κάνουν τον άνθρωπο να μην αγωνίζεται, κάνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει μόνο το χώμα και το χώμα και να αδειάζει η ψυχή του, να αδειάζει η ζωή του. Ενώ όταν είναι κοντά στον Κύριο και κάνει τον αγώνα τον πνευματικό, και όταν είναι κοντά στην Παναγιά και έχει τη χάρη και την ευλογία της και παίρνει δύναμη καθώς προσπαθεί να αγιάσει την ψυχή του, τότε ο άνθρωπος γεμίζει με χαρά, αισθάνεται χρήσιμος, αισθάνεται πως κάτι αξίζει και αυτός και κάτι προσφέρει. Μπορούσε ο Κύριος να μας φτιάξει όλους τελείους, δεν θα έχει όμως καμία αξία για μας αυτό, διότι δεν θα συνεισφέραμε τίποτε. Θα ήταν όλα έτοιμα, όπως σήμερα οι πιο πολλοί γονείς τα δίνουν όλα έτοιμα στα παιδιά και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και δεν εκτιμούν τίποτε. Και μετά οι γονείς παραπονούνται και τα παιδιά παραπονούνται και άντε να βρεις άκρη. Ενώ όταν κανείς αγωνιστεί, όταν προσπαθήσει, όταν προσφέρει έστω και το λίγο για τη σωτηρία του, για τον πολιτισμό του, για την ευημερία του, για την πρόοδό του, για όλα τα καλά και τα ωραία, αισθάνεται τότε χαρά. Έχει τη χαρά του δημιουργού, έχει τη χαρά της προσφοράς. Στην πατρίδα μας σήμερα μας έφεραν σε μεγάλη εθνική αργία, όπου θα έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος και ο ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Και όλες οι πλάστρες, οι φωτιές σβησμένες μέσα στη χώρα, που θα έλεγε ο μεγάλος δεύτερος εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς, στη φλογέρα του βασιλιά. Φρόντισαν εκείνοι που φρόντισαν να παραλύσουν τα πάντα, να μην λειτουργεί τίποτα, να σταματήσουν οι Έλληνες να αγαπούν, να προσφέρουν, να θυσιάζονται, να εκκλησιάζονται, να αναστένονται. Αλλά δεν θα το μπορέσουν για πολύ. Για την ψυχή δεν την κατέχουν οι άνθρωποι, ούτε τα όργανα του σκότους. Την ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη την κατέχει ο Χριστός και η Παναγιά. Την κατέχει η Εκκλησούλα μας η Αγία. Γι' αυτό είναι κοντά το ξημέρωμα και κοντά η ώρα και η στιγμή που οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι υπόλοιποι θα ανανύψουμε, θα ξυπνήσουμε, θα αποκτήσουμε τα φτερά, τα πρωτινά μας, τα μεγάλα, που λέει ο Σάνου αναφερθής ποιητής. Θα αποκτήσουμε τα φτερά μας, θα γίνουμε αετοί, θα πετάξουμε στο ύψος της αρετής, της μετάνοιας, του φωτός, στο ύψος της Παναγιάς, στο ύψος του Χριστού, στο ύψος της Εκκλησίας, να γίνουμε κι εμείς όπως μας προτρέπει ο Κύριος η ύψής του. Και γίνεται κανείς Υιός ύψής του και γίνεται τέλειος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, όταν είναι ικτήρμον. Γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστή, μας παραγγέλει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και ποιος είναι ο ικτήρμον? Ο Θεός πρώτα, ο Θεάνθρωπος, και μετά η Παναγιά, και μετά οι Χριστιανοί. Τι σημαίνει ικτήρο? Δεν είναι με την έννοια τη σημερινή, που είναι εγωιστικό το ζήτημα, είναι με την αρχαιοπρεπή έννοια. Και ικτήρο σημαίνει συμπονώ, καταλαβαίνω, αγαπάω, προσφέρω πρακτικά αυτή την αγάπη σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Τι έκαμε και ο Χριστός μας τηρουμένων των αλλογιών? Πρόσφερε αγάπη και συμπόνια. Ξέρει εκείνος καλύτερα από εμάς και από τον καθένα ότι η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Και με αυτή τη συμπόνια που πρόσφερε και προσφέρει και θα προσφέρει ο Χριστός, εκέρδισε στο διάβα των αιώνων και θα κερδίζει όλες τις ωραίες ψυχές και υπάρξεις. Έστω και αν έρθουν κοντά της θεθλασμένης, έστω και αν πέσουν στο βούρκο, έστω και αν υποστούν οτιδήποτε, σαγηνεύονται και ελκύονται αυτές οι ψυχές που είναι γη καλή και αγαθή από τον αθάνατο Χριστό μας, από την αστήρευτη καλοσύνη του. Γιατί η καλοσύνη της Εκκλησίας και η καλοσύνη της Παναγίας είναι στην ουσία η καλοσύνη του Χριστού. Και περισσεύει στην Εκκλησία το καλό και χύνεται και βγαίνει από χίλιες βρύσες και κραίνεται και μιλιέται και αναφέρεται από χίλια στόματα, όπως θα λέγαμε παραφράζοντας το μεγάλο Σολωμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. περισσεύει το καλό στην Εκκλησία και βγαίνει παντού, γι' αυτό και στέκεται η πλάση. Μπορεί το κακό να κορυβαντιά, μπορεί το κακό να κάνει ντόρο και θόρυβο, αλλά μοιάζει με εκείνα τα δοχεία που είναι άδεια και όσο τα χτυπάς γίνονται κύμβαλα αλαλάζοντα και ενοχλούν και προξενούν στεροχώρια και προδίδουν κενό και ανυπαρξία. Έτσι είναι η χάρη της Παναγιάς, έτσι είναι η χάρη της Εκκλησιάς, και εμείς εδώ οι Έλληνες και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί που έχουμε την Παναγιά μας. Ο μεγάλος Κολοκοτρώνης την είχε ιδιαίτερα και την ονόμαζε τύχη της Ελλάδος. Όντως η Παναγιά είναι η τύχη της Ελλάδος. Είμαστε τυχεροί που την έχουμε. Είμαστε τυχεροί που την αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί που τρέχουμε κοντά της. Και αν δεν τρέχουμε στις εύκολες ώρες και στις πικροχαρές, μικροχαρές, τρέχουμε όντως στις δύσκολες ώρες. Αν γίνει κάτι ομιγέννητο, οτιδήποτε κακό, στην Παναγιά θα τρέξουμε όλοι. Εκείνη θα φωνάξουμε, σε αυτήν θα καταφύγουμε και θα ζητήσουμε παρηγοριά, προστασία, ελπίδα. Χαίρονται σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, χαίρονται σήμερα τα πέρατα της γης. Πανηγυρίζει η Ορθοδοξία, πανηγυρίζει η Οικουμένη, πανηγυρίζουν οι ουρανοί, πανηγυρίζει ο Παράδεισος, πανηγυρίζει η γης, πανηγυρίζουν οι ψυχές μας και χαίρονται ακόμα και οι ψυχές των αποθαμένων μας, των προσφυλών μας. Χαίρονται εκεί που είναι, γιατί η ευλογία της Παναγιάς και η χάρη της εορτής της φτάνει παντού, έως εσχάτ της γης, έως εσχάτ του ουρανού, σε όλα τα σημεία και σε όλα τα μέρη. Και εμείς σήμερα μικροί πανηγυριστέ της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου Μαρίας, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, σταματάει ο λόγος μας, σταματάει ο λογισμός μας, σταματάει η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, σταματάει το στόμα μας. Τι να πει, τι να εκφράσει, πώς να μιλήσει για τα υπέροχα και αθάνατα αυτά ζητήματα. Γι' αυτό πάμε και εμείς, όπως είπαμε και πιο πάνω, στην Ιερή Γεθσημανή, στον Πανάγιο Τάφο της Θεοτόκου, και προσκυνάμε τιμητικά την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εκείνη που σαν σήμερα εκοιμήθηκε μετά τρεις ημέρες ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς. Πάμε εκεί με τον άκοπο ταξιδευτή το νου μας και την ψυχή και την καρδιά και τα αισθήματά μας και γονατίζομαι ευλαβικά στην Αγία Γεθσημανή και λέμε στην Παναγιά τα πάντα μας, τις ευχαρίστησες, τις δοξολογίες, τους πόνους, τις δυσκολίες, τα αιτήματά μας, τις πληγές μας, τα βάσανά μας και ό,τι άλλο έχουμε. Πού να τα πάμε, πού να τα κουβαλήσουμε, αφού και εκείνη τα κουβαλά στον Υιό και Θεό της και εμείς κοντά με εκείνη κουβαλάμε τα πάντα σε εκείνη και στον Υιό της. Άλλωστε το λέει κάθε μέρα η Εκκλησία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μνημονεύουμε την Παναγιά και τους Αγίους. Τι έκαναν εκείνοι? Αφοσιώθηκαν στο Θεό, τα άφησαν όλα στον Κύριο, τα δώσαν όλα σε Εκείνον και απόκτησαν τη μέγιστη ψυχική ειρήνη και χαρά, και ο Κύριος τους έκανε τηρουμένων των λογιών, δοχεία δικά Του, και εξαιρέτως την Παναγία μας που την έκαμε και χαριτωμένη και που την έκανα το ανθρώπινο Μητέρα Του, αφού η Παρθένος έτεκε Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Ίσως παραλογιζόμεθα με αυτά, αλλά όταν κανείς έχει χαρά και μεθύσει λιγάκι από το πανηγύρι της Θεοτόκου, αλήθεια σας λέγω, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει πως εκφράζεται, δεν ξέρει πως να πει αυτό το λίγο ή πολύ που νιώθει από την κύμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι μια θεία μέθη, Είναι μια υπερούσια, όπως είπαμε και στην αρχή, χαρά. Είναι μια ευλογία. Είναι ένα άλλο πράγμα που δεν προκύπτει από τις αισθήσεις και από τα αγαθά αυτού του κόσμου, αλλά έρχεται από άλλο κόσμο, τον αιώνιο κόσμο, την Παρθένο Μαρία, από τα ουράνια, που και εκείνα πανηγυρίζουν σήμερα μαζί με εμάς, τους επιγείους. Η Παναγιά να μην μας ξεχάσει, να μην μας αφήσει, την έχουμε ανάγκη, να μας ευλογήσει και πάλι, να μείνει στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, να μας συγχωρέσει. 2000 χρόνια τώρα εκείνη δεν κουράστηκε να μας αγαπά, δεν κουράστηκε να πρεσβεύει, δεν κουράστηκε να παρακαλεί, δεν κουράστηκε να φροντίζει για όλους και για τον καθένα χωριστά, λες και ο καθένας μας πως είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος για εκείνη, όπως και είναι. Πώς και με την να ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας και τον Χριστό μας και τους Αγίους μας και την Εκκλησία μας. Να τους αγαπάμε, αδελφοί και πατέρες μου. Να τους αγαπάμε, να τους σκεπτόμεθα, τους μιλάμε, τους ευχαριστούμε. Τους επικαλούμεθα, τους μιμούμεθα προπαντός. Και αν σφάλουμε, και αν ξεφεύγουμε, ας γυρίζουμε κοντά τους, μετανιωμένοι όπως ο άσωτος. Και εκείνοι θα μας παίρνουν στη θεία τους αγκάλι και δεν μας αφήνουν να πούμε ούτε την εξομολογησή μας, για τους στάνει το γεγονός πως γυρίζουμε ξανά και ξανά κοντά τους. Και θέλουν να μας έχουν κοντά τους, δίπλα τους, μαζί τους, στη θεία τους αγκάλι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και αυτό ακριβώς είναι που τρέμει και ο αρχαί κακοσόφης. Το γεγονός ότι ο Χριστός και η Παναγιά μας γλυκοπεριμένουν όλες τις ώρες και όλες τις στιγμές και είναι έτοιμοι να εκχύσουν επάνω μας τα ελαίη και τους ικτυρμούς, την αγάπη και τη χάρη, όλα τα φώτα της Αναστάσεως και της Σωτηρίας. Αυτό είναι που τρέμει ο διάβολος. Έστω και αν μας δένει πολλές φορές και δυστυχώς το καταφέρνει αρκετές, εμείς κάποια στιγμή με τη Θεία Χάρη του φεύγουμε και τρέχουμε κοντά στην Παναγιά και στο Χριστό μας σαν διψασμένα ελάφια. Και εκείνοι χαίρονται τότε και φρένονται και σκυρτούν. Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Αρκετά είπα, παραλόγησα κιόλας. Ζητώ να με συγχωρέσετε, αλλά και θέλω να καταλάβετε, όπως εσείς που είστε καλύτεροι, αυτή τη μικρή έκσταση, αυτή τη μικρή ένθεη τρέλα, η Παναγιά και ο Χριστός να μας ευλογούν, να μας σκέπουν, να σκέπουν και την πατρίδα μας, να σκέπουν την οικουμένη, να παρηγορούν και τους κρυπτοχριστιανούς όπου γης και στα αλίτωτα μέρη της πατρίδος μας που έχουν και εκείνη ανάγκη. Και ποιος τους σκέπτεται? Η Εκκλησούλα τους σκέπτεται, η Παναγιά τους επισκέπτεται. Ας φροντίσουν και τη μαρτυρική μεγαλώνισσα της Κύπρου που διέρχεται δυσκόλους στιγμάς και που η μεγαλώνισσα αυτή λατρεύει κυριολεκτικά την Παναγιά με τα τόσα προσκυνήματα, με τις ιερές εικόνες και τα τόσα καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ από ψυχής και από καρδιάς ταπεινά και εγκάρδια χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους μας και ιδιαίτερα σε εκείνους που εορτάζουν και σε εκείνες που φέρουν το όνομα της Παναγιάς, να έχουν την ευχή, την ευλογία, να έχουν μακροημέρευση και κάθε καλό. Η Παναγιά με τη Θεία Κοίμηση και μετάστασή της ασκεπάζει την οικουμένη, ασκεπάζει την πατρίδα μας, ασκεπάζει όλους μας και ας πάει τα χαιρετίσματά μας και στους πιο μακρινούς ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας. Χρόνια πολλά, Παναγιά να μας ευλογεί και του χρόνου ξανά να την εορτάσουμε. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ. Η Παναγιά μαζί μας.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: ημάς. Αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αίξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αίξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου στον ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαβολά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και σάρξη μου καλλιάσαν τον επιθέον ζώντα, και γαστρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών νοσιάνει αυτή, ούθηση ήταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιών ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδιά αυτού διέθετο, εις την κλάδου κλαφμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρι ευλογίας δώσει ο νομοθετών, χορεύσονται εκ δυνάμεις της δύναμην. Οφθήσει το Θεός ο Θεόν εσιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξά εν παρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα καθάρι της προεπομένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησες και την γη σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε τας ανομίας ο λαός σου, εκάλυψε πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη σου αιώνας οργιστής ημίν, η διατενή συνοργή σου από γενεάς της γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσαν φοβουμένων αυτό το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν δική ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γήμων δώσουν των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου, ότι όσο σημεί, σώσον τον δούλο σου Θεός μου, τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέχει και κράξον με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε, Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκέ στην όμοιό συνθέης Κύριε και ουκέ στη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσου στην ενώπιό σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε την οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Ευφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησε την ψυχή μου και ου πρέθεντος ενώπεν αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήρμον και λέιμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εντιγεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εντικοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέσσεις προς τη ζωή, μήτηρη υπάρχουσα της ζωής και τις πρεσβείες τεσσές λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος νυπομείνας αγαθέ, ο θάνατος θάνατος κυλεύσας και έγεσαι δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξουν η φιλανθρωπία σου, λέιμον. Δέξει δεκούσα σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσει σε τύριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόη εμά ει τέλο για το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποσύσει το λαό σου αφημών. Διαβράμ των αγαπημένων υπό σου. Και διασάχνουν δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Την εμπρεσβείες ακίνη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάχωτων ελπίδα, τάφος και νέκρος εις ού και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενο. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτοντας συνδεύξεις, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τρολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσαι εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την πρεβολή αυτοφρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομη στην οτήτες πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα Κερουβίμ και αδοξιωτέρα ασύγκλωστο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μήτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτο μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετό όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ειμέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρος των τσαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρυνωμένων κατοικία σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλόμενος φως ασημάντιον, εκτείνω τον ουρανό νοσιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρτη καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, νόνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ, επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρθων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο ένταξιλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνα σαφίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη τα έργα.

εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτωσον έπλασε σε μπέζιν αυτοί, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντναγείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου,

από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν τότε καλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν κλείψει επλάτινάς με. Ικτήρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι θαυμάσωσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί της κήτης ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγωση της δείξη μην τα αγαθά. Εσύ μειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελέγω αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσέρχομαι, Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύν. Ου παρικήσεις υπονειρευόμενος σου, δε διαμενώσει παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσης σας πάντα στους εργαζομένους την ανομία, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλεων δε λύσετε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνο ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκέστε εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσαν αυτοίς. Και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, δυσί ευλογήσεις δίκαιον. Κύριος όπλο ευδοκίας, στεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον μένε και εν του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άνδη τη εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσου καθηκά στη νύχτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου την στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμός με παλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσιτα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς ενδέξατον. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός με επισύλπισαν, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέω την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επί ίσα τούτο, ή έστειν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούση μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη, Κύριε, ο Θεός μου, προστάγματι ο ενετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάς την ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στη βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της κοιωμένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτηκεν ανομίαν. λάκων όρηξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο, επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσου ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψουμε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρα σας ή εθεμελίωσας, τι έστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτωσα σε αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσα, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση και ρησιμνή στεφωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδύ...

0: το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα εν αυτής, ή τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Εμπροσθέν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκε έστε. Εγώ ημί ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ως όζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ουκ έστιν ο εκ των χειρών μου εξερούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δέη είναι ειρήνη. Και γαρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλοκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίσθω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσει κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα οξυνίδε απότομων οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας και πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψής του.
1: Καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτε να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπηρην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τρίας ελέησόν ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επισκέψε και ηγέσαι τας

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Δόθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφείλετες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρησέ.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσταξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το ελαιός σου επί μας κατά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και ύμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων.

0: Παναγία, η μητέρα του Θεού.
1: Των κόσμων που κατέληπες Θεοτόκε.
0: Αυγουστιάτικες ευλαβικές θεομητορικές

εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν. Έφτασε κάποτε η ώρα που τα αισθητά μάτια των Αποστόλων έπαψαν να θεωρούν το κάλος της Πάγκαλης. Τα χέρια τους δεν μπορούσαν πια να την αγγίξουν και η γλυκύτατη φωνή της δεν ηχούσε θυαρήματα. Η Θεοτόκος, ως μία των ανθρώπων, έφυγε από αυτή την επίγεια ζωή, μετέβη δε προς την όντως ζωή. Ας ακούσουμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή να μας διηγείται τα γεγονότα της ενδόξου κοιμήσεως και μεταστάσεως της. Με την χάρη της Παναγίας θα ομιλήσουμε περί της εξόδου και της μεταστάσεως της από τον παρόντα κόσμο εις την αιώνιον βασιλεία του Υιού της. Είναι όντως φεδρά και χαρμόσυνος για την ακοή των φιλοθέων η τιάφτη διήγησης. Όταν λοιπόν ο Χριστός, ο Θεός μας, ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανάμωμον Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και αρετών της, να την τοποθετήσει θεομητροπρεπώς εκ δεξιών Του, περιβεβλημένην με πορφύραν και βεπικυλμένην ενηματισμό διαχρήσω, και να την ανακηρύξει βασίλισσαν πάντων των κτισμάτων, οδηγών αυτήν εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον αυτής μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελο Γαβρίλ για να της αναγγείλει την ένδοξον εκδημίαν της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτή σύλληψην. Την επεσκέφθη λοιπόν ο Αρχάγγελος και της απέδωσε έναν κλάδον φοίνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός υποδεχόμενος εις την Ιερουσαλήμ των Υιών της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοθρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβρίλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας «Ο Κύριος και ο Υιός σου σε προσκαλεί. Έφτασε η ώρα να έλθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδό σου και θα λαμπρύνεις περισσότερο τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γην. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνας όλα τα λογικά κτίσματα, πάσε έγινε. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι κεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν προς τον Υιό σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμον αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του εις την αληθινή και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους τούτους, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν, όπως και παλαιά απόκρισιν, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου», και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών για να απευθύνει προς τον Κύριον εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και δια των κόσμων όλων. Όταν ανέβη εις το όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογική λατρείαν εις των Υιών της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μέγα θαύμα,
το οποίον γνωρίζουν εκείνοι που ηξιώθησαν εκ τη αυτής εμπειρίας και δι' αυτόν έφτασε έως εμάς. Ενώ δηλαδή προσήφιατο και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματικήν μυσταγωγίαν, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την γην και την προσεκίνησαν. Όταν τελείωσε την ηκεσία και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως ο Κύριος απέστειλε επί νεφέλη στον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλην επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίας. Η εξ όλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και εζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και Αϊπάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννην και εις τις εκεί παρευρισκόμενες Παρθένους το νέον μήνυμα του Αρχαγγέλου που αφορούσε την μετάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδο του Φοίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατο νυμφίον, τον παντευλόγητον ιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν όλα ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείμενον μυστήριον της μεταστάσεώς της, και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντας και θρηνώντας για τον αποχωρισμό τους, καθότι μετά Θεόν αυτήν είχαν ελπίδα και βοήθειαν. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεομήτωρ και Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί και τους απίφθινε ένα συγγενητικό χαιρετισμό λέγουσα. «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα, και μη κάμετε την μετάστασήν μου αφορμήν θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος εφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το έλεος του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Εκοίταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το μαφόριόν της εις τις δύο χείρες οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε τα μυστήρια της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλο σώμα της.

Μετά τα αυτά, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη εις ένα κράβατον, την κλίνην εκείνην την οποίαν καθεκάστη νύχτα, έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν εζήτησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Οι δε εκεί συγκεντρωμένοι πιστοί, αισθανόμενοι ότι αγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς. Έπεσαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησής της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει στο εξής με την χάριν και τις πρεσβείες της. Η Αγία Θεοτόκος ίνιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα εγεννήθη από εμέ, όμως Πατήρ αυτού είναι ο Θεός και ο της Μητρός αυτού Δημιουργός. Για τούτο ποθώ να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντα στο είναι και την ζωήν. Παρόλον δε που υπάγω εκεί πλησίον Του, δε θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπερ ημών και υπερ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης, κατά το μέγα έλεος Του, να ευσπλαχνίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής. Να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν πίμνην, καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς η υπερευλογημένη μήτυρ του Χριστού τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούσθη έφνης δυνατή βροντή και ενεφανίσθη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνιαν άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτή νεφέλην ήρχισαν να πίπτουν εις την γην ο σταγόνες μυρυπνό ουδρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήρος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθη και ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήλθαν μόνον οι δώδεκα, αλλά και αρκετοί από τους πολυαρίθμους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής, όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος Αρεοπαγίτης εις την προστιμόθεων επιστολήν του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχους των έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσσης. Εισήλθαν λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίας. Η δε Μακαρία και Παναγία Παρθένος τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησήν της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κοιμήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολον της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φοίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των Αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλι τους ευλόγησε ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απεχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου, είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ενεπιστεύτη την διακονία αντιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού,
για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και της δόξης και βασιλείας Του, όπως σας το υποσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης. Τους εξέθεσε δε μίαν τη αυτήν ευλογημένη διδασκαλίαν, ανάλογον του ύψους της δόξης της, και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις τον ουρανόν και ήρχισε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής. Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενή Υιόν του ανάρχου Πατρός, τον αληθινόν Θεόν εκ Θεού αληθινού, διότι ευδόκησες, ευαρεστών τον Πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν, να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομή του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγόν κάθε ευλογίας και φωτοπάροχον, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισε στην επίγνωσή σου

σου, τους οποίους μας παρέδωσες εν πάση αληθεία και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προσεμέ επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος ετελείωσε τον ένον και την προσευχή της, οι Άγιοι Απόστολοι, κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος, ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του Θείου Φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεοδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστή θεολογία τους έφραναν την καρδία της υπερενδόξου Θεομήτωρος, καθώς μας παρέδωσε ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε πανευλαβώς ο μακάριος Ιερόθεος. Συγκεκριμένα εις το οικείον κεφάλαιον του λόγου του προς τον Τιμόθεον αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημία της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίον ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου Θείας Εξουσίας και την φιλανθρωπίαν του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει εις την γην χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμωμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή ήβρε την Παναγία και υπερένδοξον Μαριάμ υπήκον και υψηλωτέραν πάσης κτήσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνην φύσιν και έτι ούτω τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινον γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερβλήτου εξπλαχνίας και μακροθυμίας του. Με τα ταύτα η Παναγία Παρθένος τους ευλόγησε για μίαν ακόμη φοράν και η καρδία της επλήστη θείας παρηγορίας. Και ιδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα, σεραφείμ, χερουβείμ και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίσταντο ενώπιον του Κυρίου με τα φόβου, καθώσουν όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Η υπεραγία Θεοτόκος εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων, τα προσδοκούσε με ακράδαντον ελπίδα, για τούτο έλεγε, πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν. Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς, είδαν έκπληκτη την θεϊκήν του δόξαν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητος αυτού. Η παρούσα έλευσης του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβορωτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεμφανίστηλαν πρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του Θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποίαν δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξαν, διότι μετά την ανάληψην ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον τιού του μυστηρίου, οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε, «Ειρήνη ημίν», όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννου. Κάτι παρόμοιον συνέβη και τώρα εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος. Όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωογονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός, και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου η Παναγία και άμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν. Αλλά και εκείνοι βλέπουσα με τευλαβίας και φόβου την δόξαν και τη λαμπρότητα που ακτινοβολούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός, εμεγάλινε ακόμη περισσότερον την θεότητά του
και προσήφιε

το υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών, παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλουμένη στο όνομα του Κυρίου και της Μητρός Αυτού, εζήτησε δε όπου μνημονεύονται τα δύο αυτά ονόματα να εκχέεται πλουσία η Θεία Ευλογία. Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλιν προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαντι αυτήν, ώστε ουδε μία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι σε θέση να την εκφράσει. Και είπε, «Ευλόγησέ με, Κύριε, με τη δεξιά σου, και ευλόγησε όλους όσους σε δοξάζουν και μνημονεύουν το όνομά σου κάθε φορά που προσφέρουν εισέ την προσευχήν και δέησήν των». Ο Κύριος τότε εξέτεινε τη δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρία σοι, αγαλιάστο η καρδία σου Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιον, και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου μετευλαβίας δεν θα παραβλεφθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίαν εις την παρούσαν ζωή και εις το μέλλοντα αιώνα. Σύ δε πορεύω εν ειρήνη και χαρά εις τα αιώνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του Πατρός μου, για να θεωρείς την δόξα μου και να εφραίνεσαι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως δε δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν έναν γλυκύτατον ύμνον με φωνήν ζωηράν και θελκτικοτάτην, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλειναν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας, και αφιέρωσαν με τη σειρά τους εις την Παρθένων μίαν υμνοδίαν αγγελομίμητον. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου παρέδωσε την μακαρίαν και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και Υιό της και εκοιμήθη ύπνον γλυκήν και εράσμιον. Όπως εις τον απόρριτον το κετόν της εγέννησαν ο δίνος τον Κύριον Ιησούν, ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανατίους πόνους και κατά την κοίμησή της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως, αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
6: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή μας την πορεία, αυτό μας το ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας, αυτό το ταξίδι, σε μια προσπάθεια να αντλήσουμε πολύτιμους μαργαρίτες, πολύτιμους θησαυρούς από την σοφία των βιβλικών κειμένων. Μια σοφία που πράγματι συμβάλλει και βοηθάει τον άνθρωπο όχι μόνο στο να επιτελέσει και να πραγματώσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, που είναι βέβαια αυτή η πορεία μας προς το καθομοίωση, είναι η καταχάριν αγιότητα, αλλά συγχρόνως, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένα, να βρει πολύτιμα εφόδια, πολύτιμους οδηγούς στην αντιμετώπιση των καθημέρα προβλημάτων. Καθώς, όπως έχουμε πει και άλλοτε, η ιδιότητα, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος προσλαμβάνει ανάλογα την εποχή, τη συγκυρία, τη στιγμή ή τον χώρο μέσα στον οποίο δρά και ενεργεί, αλλά είναι μια ταυτότητα στην πραγματικότητα. Είναι μια ή μάλλον η μόνη έκφραση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι μια, επαναλαμβάνω, ιδιότητα, αλλά είναι έκφραση ζωής, είναι έκφραση της όντως ζωής. Την περίοδο αυτή, με τη χάρη του Θεού και την πολύτιμη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμήνευσαν θεοπνεύστως τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ασχολούμαστε ερμηνευτικά, κάνοντας μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα κείμενα αυτά, με την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, ήδη μπήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Και είδαμε τον ιερό συγγραφέα να μεταβαίνει σε ένα άλλο θέμα, συγγενικό του προηγούμενου, και μας εισάγει στο ζήτημα της γλώσσας, δηλαδή των λεγόμενων, αυτά που λέει ο άνθρωπος και πώς αυτά, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, συμβάλλουν στην σχέση μας με τον συνάνθρωπο και βέβαια στη σχέση μας με τον Θεό. Στις συναγωγές των Ιουδαίων, όποιος ήθελε να μιλήσει, ανέβαινε στο βήμα. Η ίδια ελευθερία υπήρχε και στην αρχή στις χριστιανικές συναθρήσεις. Φαίνεται όμως πως από τη μεγάλη προθυμία μερικών να γίνουν από μόνοι τους διδάσκαλοι των άλλων, είχε δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία μία κατάσταση όχι μόνο άτακτη, αλλά και κακών ερμηνεών και συμβουλών, όπως εξυπονοεί ήδη ο Ιάκωβος σε άλλα σημεία της επιστολής του και τα έχουμε δει ήδη, υπενθυμίζω στην αγάπη σας και μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά χωρία στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19ο στίχο και στον 26ο. Βέβαια και ο Παύλος ασχολήθηκε με αυτή την ακαταστασία στην πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους και μάλιστα βλέπουμε την ιδιαίτερη αναφορά που κάνει στο 11ο κεφάλαιο στους στίχους 26 έως 31. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ιάκωβος και αναφέρεται στο ζητούμενο αυτό και μας λέγει πως δεν πρέπει κανείς να γίνεται διδάσκαλος, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι διδάσκαλοι θα λάβουμε πιο μεγάλη τιμωρία. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζων κρίμα λειψόμεθα. Δηλαδή προσέχτε εσείς που θέλετε να γίνετε διδάσκαλοι, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να διδάξουν και τον λαό του Θεού θα έχουν αυστηρότερα κρίση από τον Θεό, διότι σημαίνει ότι για να διδάσκουν γνώριζαν, έχουν ευθύνη τι διδάσκουν στον λαό του Θεού, αν αυτό που διδάσκουν σύμφωνα με το πνεύμα του Λόγου του Θεού, και βέβαια εάν πράττουν σύμφωνα με όσα διδάσκουν. Γιατί όλοι φταίμε σε πολλά, πολλά γαρ πτέωμεν άπαντες, είδαμε στο δεύτερο στίχο να λέει ο ιερός συγγραφέας, αν κάποιος δεν φταίει στον λόγο, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Ο πιστός λοιπόν, κατά τον Απόστολο και συγγραφέα της επιστολής, πρέπει να ελέγχει τα λόγια του για να μην κριθεί. Όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός ελέγχει ολόκληρη τη ζωή του. Και για να επικυρώσει και να εδραιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή ο ιερός συγγραφέας, έρχεται στη συνέχεια να δώσει μία σειρά παραδειγμάτων ή εικόνων που επιβεβαιώνουν τα λεχθέντα. Πριν μπούμε στην συνέχεια πια του κειμένου στον τρίτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου, υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας πως σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα εδώ πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός εάν θέλει να έχει την ιδιότητα του διδασκάλου. Και αυτό γιατί όπως είπαμε η διδασκαλία χρειάζεται χάρισμα Θεού, πείρα χριστιανικής ζωής, καρπούς και άνωθεν σοφία. Δηλαδή το χάρισμα της διδασκαλίας δεν είναι ένα χάρισμα το οποίο αποκτάται μόνο από τις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι αποτέλεσμα συνέργειας, συνεργασίας, καθώς ο άνθρωπος αυτός, ο διδάσκαλος, χαριτώνεται και από το Πνεύμα το Άγιο και θεοπνεύστος μπορεί να διδάξει το λαό του Θεού. Μόνο αυτοί που καλούνται από περιστάσεις που έχει οικονομήσει η Θεία Πρόνοια και έχουν υπέρ αυτών την καλή μαρτυρία των πιστών της Εκκλησίας, μόνο αυτοί και από την Εκκλησία όταν καλεστούν πρέπει να οδηγούνται πάνω στην διδασκαλική έδρα. Αυτό θα λέγαμε σήμερα μας θυμίζει μέσα στην Εκκλησία ακριβώς την παρουσία των ιερέων αλλά και των λαϊκών στελεχών που έχουν αναλάβει το έργο το διδακτικό μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι οι θεολόγοι και οι κατηχητές που είναι άμεσοι συνεργάτες των ποιμένων στο διδακτικό έργο, στην διδασκαλία δηλαδή του Ευαγγελίου. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία σημείωση, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί πολλές φορές εγκυμονεί ο κίνδυνος και η τάση από καλή προαίρεση, μπορώ να πω, ενίοτε ίσως και από εγωιστική. Αλλά θέλω να βλέπω πάντοτε την καλή πλευρά, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση αυτή, την καλή πλευρά των πραγμάτων. Πολλοί χριστιανοί οι οποίοι έχουν μία αλφα πνευματική ζωή, έχουν έναν πνευματικό στη ζωή τους που τους καθοδηγεί και τους συμβουλεύει, που μελετούν το Ευαγγέλιο, τα κείμενα των πατέρων, πολύ εύκολα αναλαμβάνουν το ρόλο του διδασκάλου στον άλλον. Εδώ χρειάζεται μία προσοχή. Άλλο συμβουλεύω τον αδελφό μου και άλλο διδάσκω τον αδελφό μου. Αυτό μέσα στην Εκκλησία είναι ξεκάθαρο. Το έργο της διδασκαλίας το έχουν οι ποιμένες. Ο λαϊκός, εκείνος δηλαδή που δεν είναι κληρικός, δεν είναι ποιμένας, δεν διδάσκει τον αδελφό του, αλλά το συμβουλεύει. Γιατί πολλές φορές η διάθεση διδασκαλίας μπορεί να κρύβει μία εγωιστική διάθεση, μία διάθεση, επιτρέψτε μου να πω και λίγο φαρισαϊκή, να δείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος από εσέναν που συμβουλεύω και διδάσκω. Πρέπει αυτή την παγίδα, χριστιανοί, να την προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί τότε κινδυνεύουμε ακριβώς να πέσουμε στην ίηση, στην έπαρση και στον εγωισμό. Και νομίζοντας ότι πάμε να κάνουμε καλό, εν τέλει να κάνουμε κακό όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στον αδελφό που πάμε να συμβουλεύσουμε, που πάμε να διδάξουμε. Γι' αυτό είπα λοιπόν, συμβουλεύουμε με διάκριση, όχι δημοσίως, όχι με διάθεση κατάκρισης και κρίσης, αλλά αγάπης και καταλλαγής. Δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί επαναλαμβάνω, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, πολύ εύκολα μπορεί να μπει ο πειρασμός αυτός. Ο χριστιανός είναι και αυτός διδάσκαλος μέσα στον κόσμο. Πώς? Όχι με τον λόγο, αλλά με την πράξη, με την παρουσία του, με τον τρόπο με τον οποίο ζει, δρά και ενεργεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χριστιανός γίνεται και αυτός απόστολος του Ευαγγελίου, όχι όμως με τα λόγια αυτή τη φορά, αλλά με τις πράξεις του, με τη συμπεριφορά του. Η απάντηση στο γιατί είπα αυτό, γιατί είναι έτσι, να είναι ότι είναι χριστιανός και γι' αυτό έχει αγάπη για τον άλλον και γι' αυτό έχει καταλλαγή και γι' αυτό ενώ αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες είναι χαρούμενος και φωτεινός και υπομένει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και γίνεται παράδειγμα και για τον άλλον που βασανίζεται και δεν βρίσκει παρηγορία και τρόπο να αναπαυθεί. Έτσι ο χριστιανός γίνεται κήρυκας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο, με την πράξη του, με την ζωή του, με την καθημερινότητά του. Και χρειάζεται, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, μεγάλη προσοχή, γιατί αυτός που αναλαμβάνει το έργο του διδασκάλου θα έχει μεγαλύτερη καταδίκη και τιμωρία. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όταν μιλάμε για καταδίκη και τιμωρία θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι τιμωρός, δεν σημαίνει ότι ο Θεός καταδικάζει. Θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Είναι εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιούν με οι συγγραφείς για να γίνονται αντιληπτά και κατανοητά στον άνθρωπο, αλλά έχουμε πει ότι δεν χρειάζεται ο Θεός να καταδικάσει κανέναν, να κρίνει κανέναν, γιατί μόνος του ο άνθρωπος κρίνεται και καταδικάζεται από τη συμπεριφορά του. Ό,τι εκλαμβάνουμε πολλές φορές ως τιμωρία Θεού, δεν είναι τιμωρία Θεού, αλλά είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων επιλογών μας που ο Θεός επιτρέπει, παραχωρεί να συμβούν στη ζωή μας ως ίστατο μέσο παιδαγωγίας. Όταν δηλαδή μία, δύο, τρεις, με διαφόρους τρόπους ο Θεός σου υποδεικνύει το σωστό και εσύ επιμένεις να κάνεις το λάθος, θα λέγαμε ότι άρει φαινομενικά τη χάρη του και αφήνει να γευτείς τον καρπό των επιλογών σου, τον πικρό καρπό των επιλογών σου. Και αυτό ο άνθρωπος το εκλαμβάνει ως τιμωρία, ως κρίση Θεού. Αλλά γνωρίζουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι ακόμα και την ημέρα της κρίσεως, τη Δευτέρα Παρουσία, δεν θα έρθει ο Θεός να κρίνει τους ανθρώπους, καθώς ήδη οι άνθρωποι, βλέποντας τον ερχόμενον Θεό μέσα στην δόξα Του, ανάλογα με την συνείδησή τους και τα έργα τους, θα σταθούν δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή θα κρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και θα ξέρουν μπροστά στην θέα του Θεού αν είναι δίκαιοι ή άδικοι, και θα ξέρουν πού να σταθούν. Και έτσι θα γίνει ο διαχωρισμός των δικαίων από τους αμαρτωλούς, όπως μας αποκαλύπτει ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά και μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος διδάσκει θα έχει να δώσει μεγάλο λόγο ενώπιον του Θεού, εάν αυτά που είπε ήταν σύμφωνα με αυτά τα οποία διδάχτηκε από την Εκκλησία, και βέβαια αν τα τήρησε αυτά. Γιατί? Γιατί και η επίδρασή τους πάνω στο εκκλησίασμα είναι μεγάλη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εννοεί αυτούς που διδάσκουν χωρίς να έχουν έργα και διδάσκουν σαν προτερήματά τους αυτά που δεν είναι προτερήματα. Αλλά και άλλοι ερμηνευτές των γραφών, όπως ο Οικουμένιος, αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να αποφύγει την τιμωρία αυτός που είναι αμαρτωλός και διδάσκει με τη γλώσσα όσα δεν έχει μάθει εκ πείρας. Πολλές φορές θυμάμαι έναν μακαριστό καθηγητή που είχαμε στην Θεολογική Σχολή των Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε: προσέχετε όταν θα ομιλείτε και όταν θα κηρύτετε να μην κουνάτε το δάχτυλο του χεριού δεικτικά, γιατί κάθε φορά που θα βλέπετε το δάχτυλο να σηκώνεται και να δείχνει τον αδελφό, να θυμάστε ότι τα υπόλοιπα τέσσερα μαζεμένα δείχνουν προς τη δική σας πλευρά, δείχνουν δηλαδή εσάς τον ίδιο. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση. Πρέπει κανείς να διδάξει αυτά τα οποία έχει μάθει εκ πείρας και όχι να διδάσκει το σωστό, αλλά να ζει λανθασμένα. Βέβαια και εδώ ο Κύριος, προλαμβάνοντας ακριβώς αυτή την συνήθη στάση των ανθρώπων και συμπεριφορά, αναφερόμενος στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, θυμηθείτε την ευαγγελική περικοπή της Μεγάλης Τρίτης, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, όπου αναφέρει εκείνα τα ουέ εμείς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που ακριβώς καταδεικνύει την υποκρισία των διδασκάλων και των ερμηνευτών των γραφών, που άλλα διδάσκουν και αλλιώς πράττουν και ζουν, αλλά ταυτόχρονα δεν επαναπαύει και δεν δικαιολογεί τον λαό που, βλέποντας τα λάθη των γραμματέων, των Φαρισαίων, των διδασκάλων, επιλέγουν να μην κάνουν τίποτα. Θυμηθείτε τι λέγει και στο λαό: αλλά κι εσείς μην επαναπάβεστε. Αυτά που σας διδάσκουν να τα πράτετε, αυτά που κάνουν να μην πράτετε. Επομένως μας φέρνει και εμάς τους υπόλοιπους ενώπιον των ευθυνών μας ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε τον λόγο του Θεού όπως διδάσκεται, ασχέτως αν πολλές φορές αυτός ο οποίος μας το διδάσκει πόρο απέχει από την επαλήθευση των λεγόμενων του. Δεν πρέπει δηλαδή να ζητάει ο άνθρωπος δικαιολογίες για την πνευματική του επανάπαυση στη λανθασμένη συμπεριφορά του άλλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει σχέση, όπως είπαμε, με το προηγούμενο κεφάλαιο. Απ' τη μία έχουμε την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης, έλλειψη ταπεινοφροσύνης και ζωντανής πίστης, και εδώ τώρα την χαλιναγώγηση της γλώσσας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι Ο ιερός συγγραφέας, αναφερόμενος στους δασκάλους και τονίζοντας την σοβαρότητα της ευθύνης την οποία έχουν, χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Μίζον, κρίμα, λυψόμεθα. Επειδή είναι και αυτός διδάσκαλος, από ταπεινοφροσύνη περιλαμβάνει και τον εαυτό του στους αμαρτωλούς που θα καταδικαστούν. Η αμαρτία είναι σε όλους και παντού, αλλά η πιο εύκολη, η πιο συχνή αμαρτία, την οποία τονίζει εδώ ο ιερός εγγραφέας, βρίσκεται στην γλώσσα. Γι' αυτό και η διδασκαλία είναι πολύ επικίνδυνη δραστηριότητα για όσους είναι αυτοκαλεσμένοι διδάσκαλοι. Απόδειξη αλάνθαστου πνευματικού και ηθικού χαρακτήρα είναι η διεύθυνση της γλώσσας. Για να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην θέση του ιερός συγγραφέας, έρχεται στη συνέχεια να μας δώσει μία σειρά παραδειγμάτων που ακριβώς θέλει να δείξει ότι όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι συμβαίνει και στο ζήτημα της γλώσσας. Για παράδειγμα, θα διαβάσουμε σε λίγο το κείμενο και θα δούμε να μας λέει ότι όπως ο χαλινός και το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η ασήμαντη φωτιά που κατακαίει. Αυτή σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Ωστόσο, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να δαμάσει τα άγρια θηρία, όμως δεν μπορεί να δαμάσει τη γλώσσα του. Και γίνεται τότε δηλητήριο θανάτου και όργανο ευλογίας και κατάρας. Τούτο όμως δεν πρέπει να συμβαίνει με τους πιστούς. Αυτοί πρέπει να είναι σοφοί και επιστήμονες, με καλή αναστροφή, χωρίς ζήλο και κακία, καθώς η αληθινή σοφία προέρχεται εν τέλει από τον Θεό και είναι αγνή, ειρηνική, γεμάτη έλεος και αγαθούς καρπούς. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πως είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στον τρίτο στίχο του κεφαλαίου. Συνεχίζουμε την ανάγνωση, όπως κάνουμε πάντοτε, από το πρωτότυπο, δίδοντας και την ερμηνευτική του απόδοση, και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική του προσέγγιση. Η ενότητα που μας απασχολεί στη συγκεκριμένη στιγμή, που αναφέρεται στην αχαλήνωτη γλώσσα και στην προσοχή την οποία πρέπει να δίνει ο άνθρωπος στα λεγόμενά του, είναι από τον πρώτο στίχο έως και τον 12ο, και ιδιαίτερα θα προσπαθήσουμε να δούμε σε αυτήν την σημερινή μας συνάντηση και στην επόμενη τους πρώτους 8 στίχους, ίσως και τους 12 εάν προλάβουμε, όπου αναφέρεται ακριβώς στο ζήτημα αυτό. Διαβάζω λοιπόν από το τρίτο κεφάλαιο, τρίτο στίχο, για να δούμε κι εμείς τι μας λέγει ο ιερός συγγραφέας. «Είδε τον ύπον τους χαλινούς, εις τα στόματα βάλωμεν, προς το πείθεστε αυτούς ημίν και όλον το σώμα αυτών μετάγομεν. Ιδού και τα πλοία, τελικά αυτά όντα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα, μετάγεται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούληται. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυχή, ιδού, ο λίγον πυρ, ηλικίν ύλην ανάπτει». Ας δούμε πρώτα αυτούς τους τρεις στίχους, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους. Διαβάζουμε λοιπόν και την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου. «Και για να πιστείτε», λέει ο ιερός συγγραφέας, «ότι όποιος δεν κάνει σφάλματα στα λόγια του είναι τέλειος, σας φέρνω δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε, βάζουμε στα στόματα των αλόγων τα χαλινάρια για να τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας, και έτσι με το χαλινάρι κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Δείτε και αυτά τα άψυχα πλοία, αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό τιμόνι, το πιδάλιο, και αυτός που τα διευθύνει μπορεί με το πιδάλιο να τα κατευθύνει όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος. Καφιέται όμως με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Να, λίγη φωτιά πώς φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση. Στους στίχους αυτούς ο συγγραφέας έχει σκοπό μέσω της σύγκρισης της γλώσσας με το χαλινάρι των αλόγων, με το πιδάλιο του πλοίου, καθώς και με την μικρή φωτιά που ανάβει μεγάλη πυρκαγιά και πως κάτι πιο ατίθασο από την φύση που δάμασε ο άνθρωπος να παρουσιάσει τη μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης της γλώσσας για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, εφόσον με τη γλώσσα κυρίως επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας. Είναι πολύ δυνατά τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιεί εδώ ο ιερός συγγραφέας ακριβώς για να δείξει. Είδαμε το χαλινάρι των αλόγων, το πιδάλιο των πλοίων και την φωτιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιάκωβος μεταχειρίζεται εικόνες και παρομοιώσεις που καταφέρνουν να παραστήσουν ζωντανά πόσο φοβερό είναι αυτό το μικρό μέλος του σώματός μας. Η ορμή και οι άγριες και ατίθασες δυνάμεις φαίνονται καθαρά και στα τρία παραδείγματα εναντίον των οποίων ο άνθρωπος πρέπει να παλέψει. Και στην πνευματική ζωή, ανάμεσα σε ορμές και πάθη της ζωής μας, σωματικά και αμαρτωλά, που μας πρόχνουν εδώ και εκεί, πρέπει τόσο άγρυπνα, τόσο δυνατά και εύστοχα να διευθύνουμε τη γλώσσα μας ώστε αγάπη, ειρήνη και έλεος να ασκεί στις σχέσεις της με τους συνανθρώπους μας σε μια πορεία που οδηγεί πάντοτε στη Βασιλεία του Θεού. Όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βουλείται. Βλέπουμε το παράδειγμα του πιδαλίου και μας λέγει ότι οδηγείται το καράβι από το μικρό αυτό τιμόνι, το πιδάλιο, που πάει όπου θέλει ο πιδαλιούχος που το διευθύνει. Ώστε η ορμή, η ίδια δυνατή και ασυγκράτητη θέληση από τη μεριά του ανθρώπου, θα αντιταχθεί στις φυσικές δυνάμεις και θα νικήσει, θα οδηγήσει την γλώσσα εκεί που πρέπει. Είναι αυτό δυνατόν, θα αναρωτηθούμε. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όπως λοιπόν λέει ο ιερός συγγραφέας, βάζουμε στο στόμα του αλόγου το χαλινάρι για να τον πειθαρχήσουμε, έτσι πρέπει να βάλουμε χαλινάρι πνευματικό στη γλώσσα μας για να ελέγξουμε τον λόγο μας, αλλά και να κατευθύνουμε όλο μας το σώμα. Όπως το μικρό πιδάλιο ελέγχει το πλοίο και το πάει εκεί που θέλει ο καπετάνιος, έτσι και η γλώσσα πρέπει να ελεγχθεί ώστε τα λεχθέντα να είναι προς όφελος και όχι προς πειρασμό, σκανδαλισμό και διατάραξη της εν Χριστώ ειρήνης της κοινωνίας των ανθρώπων. Όσο μια μικρή φλόγα, μια μικρή σπίθα μπορεί να κάψει ολόκληρο δάσος, έτσι και η γλώσσα, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να κάψει τα πάντα. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυγή. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, το οποίο όμως καφιέται με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Η γλώσσα λοιπόν μεγαλαυγεί, με αυθάδια δηλαδή, καφιέται ότι κάνει πολλά και τρανά και δυστυχώς τα κάνει. Αλλά τι είδους είναι αυτά που κάνει, εξαρτάται από τον άνθρωπο που την έχει και κατά πόσον την προσέχει. Η γλώσσα μεγάλαυγεί όχι μόνο διότι καυχάται πολλά, αλλά και διότι πράγματι κατορθώνει μεγάλα. Η εικόνα της πρόκλησης της πυρκαγιάς από μικρή φλόγα, που αναφέρει εδώ στον 5ο στίχο ο ιερός συγγραφέας, απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τους μεγάλους κινδύνους τους οποίους μπορεί να προκαλέσει καμιά φορά ακόμη και ένα μικρό ολίσθημα της γλώσσας. Και θα συνεχίσει ο ιερός συγγραφέας και θα συνεχίσουμε και εμείς μαζί του την επόμενη φορά να μιλάει για τον κόσμο της αδικίας. Έναν κόσμο της αδικίας που δεν είναι άλλος από τον παρόντα κόσμο, στοιχείου του οποίου είναι και το πυρ. Και η γλώσσα είναι πυρ, έκφραση και εκδήλωση του κόσμου της αδικίας. Γι' αυτό και θα δούμε τον ιερό συγγραφέα πολύ παραστατικά να παρουσιάζει τον ίν αιώνα της αδικίας να επικοινωνεί αμέσως με το πυρ της κολάσεως. Η γλώσσα σπηλώνει όλο το σώμα, θα μας πει ο ιερός συγγραφέας, δηλαδή των όλων άνθρωπων. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά, την ίδια ώρα και ημέρα. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
8: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Εβδομικοστόν τρίτον. Άλλο χαρακτηρίζεται από τους διακριτικούς πατέρες προσβολή και άλλο συνδυασμός και άλλο συγκατάθεσης και άλλο εχμαλωσία και άλλο πάλι και άλλο ψυχικό πάθος. Να τα εξηγήσουμε. Προσβολή ονομάζουν οι μακάριοι έναν απλού λόγο ή μια τυχαία εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καρδιά. Συνδυασμό ονομάζουν το να συζητήσεις με το εμφανιστέν είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Συγκατάθεση ονομάζουν την ειδονική στροφή της ψυχής προς τα έμπροσθεν. Σε αυτό που εμφανίστηκε. Και εχμαλωσία την ορμητική και αθέλητη αρπαγή της καρδιάς ή την εξακολουθητική συνέβρεση με αυτό, πράγμα που εξαφανίζει την καλή μας ψυχική κατάσταση. Πάλι ορίζουν οι πατέρες, πάλι με ήττα, ότι είναι η παράταξης μιας ίσης προς τον εχθρό δυνάμεως, με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή φυστάμεθα ήττα. Πάθος ονομάζουν ότι είναι εκείνο που εμφολεύει πολύ καιρό εμπαθώς μες στην ψυχή και το οποίο από την πολλή συνήθεια έχει κάνει την ψυχή να παραδίδεται μόνη της σε αυτό. Εξ όλων αυτών το μεν πρώτο δεν είναι ένοχο. Το δεύτερο όχι και τόσο. Το δε τρίτο εξαρτάται από την κατάσταση του αγωνιζομένου. Όσον αφορά την πάλη, την μάχη, αυτή θα προξενήσει ή στεφάνους ή τιμωρίες. Η εχμαλωσία πάλι διαφορετικά κρίνεται την ώρα της προσευχής και διαφορετικά τις άλλες ώρες. Και αλλιώτικα όταν πρόκειται για διάφορους και αλλιώτικα για πονηρούς λογισμούς. Το πάθος, τέλος, για όλους, είτε τακτοποιείται με την ανάλογη μετάνοια, είτε τιμωρείται στη μέλουσα κόλαση.

Εκείνος λοιπόν που αντιμετωπίζει με Νικηφόρα και με απάθεια, αντιμετωπίζει Νικηφόρα και με απάθεια το πρώτο, δια μιας περιέκοψε όλα τα κακά επακόλουθα. Ομιλούν οι πιο ακριβολόγοι από τους γνωστικούς πατέρες για μία άλλη έννοια λεπτότερη από τις προηγούμενες, η οποία σύμφωνα με ορισμένους αποκαλείται παραρρυπισμός του νοός. Αυτή η έννοια παρευθύς, χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος ή λόγος ή εικόνα, παρουσιάζει με περισσότερο οξύτητα το πάθος στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα πνεύματα του κακού, τίποτα δεν υπάρχει πιο ταχύ και πιο αδιόρατο. Με μόνη τη λεπτή και απλή ενθύμηση, αχρόνος, αφθάστος, σε πολλούς δε και αγνώστος, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή. Αν δε κάποιος μπορέσει διαμέσου του πένθους να κατανοήσει τη λεπτότητα αυτού του πνεύματος, αυτός μπορεί να μας διδάξει. Πώς γίνεται με μόνη την όραση, με ένα ανεπαίσθητο βλέμμα ή άγγιγμα χεριού και άκουσμα μελωδίας, χωρίς καμία έννοια και σκέψη, να πορνεύει εμπαθώς η ψυχή. 74. Έχουν μερικοί τη γνώμη ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι από τις σωματικές αισθήσεις γεννώνται οι πονηροί λογισμοί. Και οι μεν πρώτοι, αυτοί που λένε ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας, φέρνουν το επιχείρημα πως αν δεν προστάξει ο νους, δεν μπορεί να ακολουθήσει το σώμα. Οι δε δεύτεροι έχουν ως στήριγμα της γνώμης τους την κακουργία του σωματικού πάθους και λέγουν «Πολλές φορές, από μια γλυκύτατη όψη, από ένα άγγιγμα χεριού, από μια ωραία ευωδία ή από γλυκό άκουσμα, παίρνουν αφορμή οι λογισμοί να εισέλθουν στην καρδιά». Για όλα αυτά, όποιος μπορεί, ας μας διδάξει εν κυρίω, διότι αυτά είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμα σε όσους ζουν την πρακτική μοναχική ζωή εν επιγνώση. Στους άλλους, τους ασκουμένους εν απλότητη καρδίας, δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος περί αυτών. Άλλωστε, οι γνώσεις δεν είναι κτήμα όλων, ούτε πάλι είναι κτήμα όλων η μακαρία απλότης. Ο θώραξ αυτός εναντίον των δόλων των πονηρών δαιμόνων.

σύζυγος της πυλού, δηλαδή της σαρκός μας, και αφού τον χτυπήσουμε με την πέτρα της νηστείας και το ξύφος της ταπεινώσεως και τον εκδιώξουμε από την καρδιά μας, το δαίμον αυτόν, ύστερα αυτός κάθεται πάνω στο σώμα μας και μας πρόνει σε μολυσμούς, γαργαλίζοντάς μας ο άθλιος και προξενώντας κάποια κινήματα άπρεπα και άκερα. Αυτό συνήθως το παθαίνουν περισσότερο από όλους όσοι υποτάσσονται στο δαίμονα της υπερηφανίας. Διότι αφού έπαυσαν να έχουν στην καρδιά συνεχείς πορνικούς λογισμούς, επλησίασαν σε αυτό το πάθος, της υπερηφανίας δηλαδή. Και ότι αυτό που ελέγχθη δεν είναι ψευδές, θα φανεί ως εξής. Όταν αυτοί βρουν ήσυχο καιρό, ας αντικρίσουν τον εαυτό τους προσεκτικά και οπωσδήποτε θα ανακαλύψουν στο βάθος της καρδιάς των κάποιον λογισμό που κρύβεται σαν όφης μέσα στην κοπριά. Και αυτός ο λογισμός τους παρουσιάζει ότι δήθεν το κατόρθωμα της καρδιακής αγνίας το επέτυχαν με το δικό τους ζήλο και τη δική τους προθυμία. Και δε σκέπτονται ταλέποροι το γραφικό λόγο. Τι γαρ έχεις, ο ουκ έλαβες δωρεάν, ή εκ Θεού, ή εξετέρων συνεργίας και ευχής. 1 προς Κορινθίους 4 κεφάλαιο στίχος 7. Ας προσέξουν λοιπόν και αφού νεκρώσουν αυτόν τον όφη με πολύ ταπεινοφροσύνη, ας τον διώξουν από την καρδιά τους.

0: Αν απαλλαγούν από αυτόν, θα μπορέσουν ίσως κάποια φορά κι αυτοί να εκδηθούν τους δαρματίνους χιτώνες και να ψάλουν με τον Κύριο τον επινίκιο ύμνο της αγνίας, όπως κάποτε τα αγνά νήπια. Ματθαίος Κα15. Εάν βέβαια εκδηθέντες δεν ευρεθούν γυμνοί, γυμνοί από την ακακία και τη φυσική αθωότητα εκείνων. Παρακολουθεί και αυτός ο δαίμον πολύ περισσότερο από τους άλλους τον καιρό. Και όταν δεν είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σωματικώς εναντίον του, τότε κατεξοχήν επιχειρεί να μας πολεμά ο ανώσιος. Έρχεται ως βοηθός σε όσους δεν απέκτησαν ακόμη αληθινή καρδιακή προσευχή, ο κόπος και η ταλαιπωρία της σωματικής προσευχής. Δηλαδή, η έκταση των χειρών, το κτύπημα του στήθους, η καθαρά ενατένιση προς τον ουρανό, η δυνατή αναστεναγμή, η συνεχής γονικλησία. Όταν αυτά πολλές φορές εφόσον είναι παρόντες κι άλλοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε μας πολεμούν πολλοί οι δαίμονες. Τότε αναγκαστικά ίσως υποχωρούμε στην επίθεσή τους, αφού δεν μπορούμε ακόμη με τη συγκέντρωση του νου, αλλά και την αόρατη δύναμη της προσευχής, να αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Αγαπητέ, αναπήδησε γρήγορα αν μπορείς. Κρύψου για λίγο μυστικά. Ανύψωσε τους ψυχικούς σου οφθαλμούς, αν σου είναι δυνατόν. Ιδεμή, ανύψωσε τους σωματικούς. Σταύρωσε τα χέρια σου ακίνητα, ώστε με τον τύπο του σταυρού να κατεσχύνεις και να νικήσεις τον Αμαλίκ. Φώναξε δυνατά προς το δυνάμενο να σε σώσει, όχι με επιτηδευμένες φράσεις, αλλά με ταπεινά λόγια, αρχίζοντας εν πρώτης με το «ελέησόν με, ότι ασθενείς ημί». Τότε θα αισθανθείς τη δύναμη του υψίστου και θα αποδιώξεις τους αόρατους αοράτος με αόρατη βοήθεια. Όποιος συνήθισε να πολεμά έτσι ταχαίως και με μόνη την ψυχή, θα δυνηθεί να εκδιώκει τους εχθρούς. Αυτό το δεύτερο είναι ανταμοιβή του πρώτου εκ μέρους του Θεού προς τους αγωνιστές. Και δικαίως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Την κοίμηση και η ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου εόρτασε σήμερα η Εκκλησία μας. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, οδές πνευματικές αναπέμφθηκαν προς τη μητέρα όλων μας, τιμώντας λαμπρά την εορτή της. Η Τίνος υποδέχθηκε χιλιάδες προσκυνητές που έφτασαν στο νησί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Σήμερα το πρωί τελέστηκε λαμπρό αρχιερατικό συλλήτρουγος στο ιερό προσκύνημα της Μεγαλόχαρης, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκου.

0: Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Μάνης κύριος Χρυσόστομος και Σύρου κύριος Δωρόθεος. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας και στη σύνδεσή της με το γένος.
1: Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για χάρη της, για να γεννηθεί ως θυγατέρα του Αδάμ και να γίνει με τη σειρά της η μητέρα του νέου Αδάμ, που θα κάνει όλους εμάς να αποκτήσουμε την υιοθεσία τέκνα Θεού γενέστε. Και επιτρέψτε μου, χριστιανοί μου, να πω ότι ο Θεός δημιούργησε και την Ελλάδα για χάρη της. Την Ελλάδα που της έδωσε τον στοχασμό της για να γίνουν αντιληπτά, όχι κατανοητά, αντιληπτά τα απερινόητα μυστήρια του Θεού. Την Ελλάδα που της έδωσε την γλώσσα της για να γίνουν περιγραπτά τα άρρητα της διδασκαλίας του Θεού. Την Ελλάδα που της εχάρισε από άκρο έως άκρον τους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια της, τα ξοκλήσια και τα παρεκκλήσια της, ακόμα και τις σπηλιές, τις σοπές της γης, που σήμερα τιμούν και μεγαλύνουν το όνομά της. Την Ελλάδα που της εχάρισε την ιεράν νήσον Τίνο, την Τίνο που μέσα από τα σπλάχνα της έβγαλε στο φως του ήλιου την θεόσταλτη εικόνα της, όπως η Παναγία μέσα από την μακαρία κοιλία της έφερε στα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο της δικαιοσύνης.
0: Την ελληνική κυβέρνηση στους εορτασμούς εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

0: και στο άλλο μεγάλο προσκύνημα της πατρίδας μας, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιου στην Μαθία, πραγματοποιήθηκε η ιερά λιτάνευση της εικόνας της και πάντιμος εορτασμός, στον οποίο παρέστη ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας.
1: Στην Παναγία Σουμελά, στο ιερό αυτό προσκύνημα, τιμούμε και γιορτάζουμε την παντάνασα του ποντιακού ελληνισμού σε ένα τοπίο το οποίο επελέγει ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές Άλπεις της αλυσμόνητης Τραπεζούντας. Για τον ποντιακό μας ελληνισμό η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο. Ευρισκόμενοι λοιπόν εδώ στην Παναγία Σουμελά και τιμώντας αυτή τη γιορτή, δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε πως ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, κάθε ένας μας και κάθε μία μας και προπαντός εμείς η πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός.
0: Να ζητήσουμε από την Παναγία να μας μάθει να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, κάλεσε τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάρης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Οσίου Πορφυρίου, στο Μήλες Αιατικής, όπου τελέστηκε σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο κηρυγμά του Μακαριότατος αναφέρθηκε στο μήνυμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπογραμμίζοντας ότι η Παναγία, μέσα από τον πόνο και τη δοκιμασία, μας διδάσκει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να αντιμετωπίζουμε τον φόβο με πίστη και ελπίδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, στο καθολικό της μεταμορφώσεως στο κάστρο. Αμέσως μετά αναφέρθηκε σε δήλωσή του στη σημερινή εορτή.
2: Μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 18 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Μήνυμα προς την Άγκυρα με αιχμή την τήρηση του διεθνούς δικαίου έστειλε από την Πάρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός βρέθηκε στο νησί εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατοταπηλιανής.
3: Η επιλογή της Παναγίας ως προστάτηδας των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας έχει συγκεκριμένα στοιχεία επιλογής. Αναδεικνύει το αξιακό πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων. Το πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας, το πλαίσιο προσήλωσης στην ειρήνη, το πλαίσιο προστασίας των αξιών που χαρακτηρίζουν την κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα, τολμώ να πω τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε αυτό το πλανήτη. Την αγάπη για την ελευθερία, την προσωπική αξιοπρέπεια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα λοιπόν, εδώ από το κέντρο του Αρχιπελάγους, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που χαρακτηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. το γεγονός ότι είναι αυτές που διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία, την εδαφική κυριαρχία και είναι αυτές που μας επιτρέπουν να διαδηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
0: Να μεταφερθούμε τώρα στην Ύμβρο και στο χωριό Αγρίδια, όπου σήμερα το πρωί τελέστηκε πατριαρχική θεία λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: με τον Παναγιώτα του Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο, συλλειτούργησε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Διεραρχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος κύριος Ιωάννης. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε στο Πόρτο Λάγος για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο βατοπεδινό μετόχι της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Η Ιερά Αγρυπνία τελέστηκε σύμφωνα με το αγιορείτικο τυπικό, με προεξάρχοντα τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ. Στην Αγρυπνία συμμετείχαν βατοπεδινοί πατέρες και ιερείς, ενώ ο χορός των βατοπεδινών πατέρων απέδωσε τους ύμνους της ακολουθίας. Στην ομιλία του, ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο και στη σημασία της ταπείνωσης και της αφοσίωσης στον Θεό, παρουσιάζοντας την Παναγία ως πρότυπο πίστης και ζωής για τους Ορθοδόξους.
1: Γιατί ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ζούσε κρυφά, ζούσε το κρυπτό, όμως ήταν η μητέρα του Θεού. Και ένας πνευματικός άνθρωπος που ζει κρυφά δεν ζει γιατί βαριέται. Δεν απομονώνεται από τους ανθρώπους γιατί δεν τους θέλει ασφαλώς, αλλά ζει εν το κρυπτό γιατί κοινωνεί με τον Θεό. Και να ξέρετε ότι όσον ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό, τόσον και θέλει να αποσύρεται, τόσον και θέλει να απομονώνεται. Όχι από μια αρρώστια, διότι υπάρχει και απομόνωση που είναι καταθλίψιος. Υπάρχει και σιωπή ακόμα που το έχουν οι καταθλιπτικοί άνθρωποι. Δεν είναι αρετή αυτή όταν υπάρχει αυτό το σύμπτωμα, αλλά ποια είναι αρετή? Η εγνώση γινωμένη. Η αρετή που γίνεται με γνώση και όντως ο άνθρωπος το αποφασίζει και το θέλει, όχι γιατί το θέλει αυτός ο ίδιος, αλλά πληροφορείται ότι αρέσει στον Θεό.
2: Με την ευκαιρία της παρουσίας του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, στο Πόρτο Λάγος, για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί σύναξη πιστών την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 στις 7:30 το απόγευμα. Στο τέλος της σύναξης θα υπάρχει δυνατότητα προφορικών ή ανώνυμων γραπτών ερωτήσεων.
0: Με λαμπρότητα τιμήθηκε η μεγάλη θεομητορική εορτή και στην Κύπρο. Ένα από τα μεγάλα προσκυνήματα που πανηγύρισε σήμερα στη Μεγαλόνησο ήταν το ιστορικό μοναστήρι του Κύπρου.

0: απέναντι στο «εαυτόν εκένωσε του Χριστού» στέκεται η ανταπόκριση της υπεραγίας Θεοτόκου στην δυνατότητα σωτηρίας που προσφέρει σε εκείνην και σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ο ίδιος ο Χριστός. «Ιδού, η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου». «Εγώ είμαι η δούλη του Θεού», έτσι ονομάζει τον εαυτό της η υπεραγία Θεοτόκος. Βλέπει τον εαυτό της σε σχέση με το Θεό. Γι' αυτό και ανταποκρίνεται θετικά στην πρόσκλησή του. «Ας γίνει όπως εσύ θέλεις». Ο Θεός κενώνεται για να συναντήσει τον άνθρωπο. Και η υπεραγία Θεοτόκος κενώνεται από το δικό της το θέλημα για να χωρέσει μέσα στην ύπαρξή της ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Αυτή η κένωση δεν είναι παθητικότητα, αλλά είναι ελεύθερη συγκατάθεση. Δεν είναι εξαφάνιση της προσωπικότητας, αλλά συνιστά την πληρέστερη πραγμάτωσή της μέσα στην αγάπη του Θεού.
1: Ο ελληνικός στρατός έδωσε στο νησί της Χίου τον δικό του τόνο στον εορτασμό, με έπαρση της ελληνικής σημαίας στον ιστορικό τόπο της κεντρικής εισόδου του κάστρου Φρουρίου της Χίου. Στη σεμνή τελετή τιμή στην υπέρμαχο στρατηγό, άγημα της 96 αυτέ απέδωσε τις πρέπουσες τιμές.

0: Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας προσφέρει μοναδικά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ. Ένα από αυτά είναι το ντοκιμαντέρ για την Παναγία Σουμελά. Παραγωγός Μαρία Γιαχνάκη. Σενάριο δημοσιογραφική επιμέλεια Κατερίνα Μαραγκού.
1: Ο ποντικός θυμισμός διατηρεί τις ρίζες του στην Ορθοδοξία, την πίστη του. Και είναι αυτό που παραλάβαμε και όταν ήμασταν ακόμα και μικροί από τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας και τους γονείς μας. Αυτή ακριβώς η αγάπη των Ποντίων για την Παναγία Σουμελά που κάθε 15 Αύγουστο στον Πόντο ξεκινούσαν από μακριά με τα γαϊδουράκια, με τα κάρα και σιγά σιγά και απ' έξω γινόταν ένα πανηγύρι, γλεντούσαν με την ποντιακή λύρα και όλα αυτά γινόταν για το χατήρι της Σουμελιώτισσας, κυράς του Πόντου.
2: Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα της Σουμελιώτισσας, ότι μέσα στους αιώνες συνεχίζει να ενώνει γενιές, να κρατά ζωντανή τη μνήμη και να φωτίζει τον δρόμο όσων την αναζητούν.
0: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος μιλάει για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην εκπομπή «Καρδιακός Λόγος». Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Η Παναγία μας εμφανίζεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στα Ευαγγέλια, ως αυτή και χαριτωμένη κόρη, η οποία έγινε ικανή και άξια να δεχθεί τον Χριστό. Και ποιο λόγο έγινε άξια? Διότι έκαμε έργα? Όχι. Αλλά διότι εξέλεξε στη ζωή της την αγαθή μερίδα, τον Χριστό, τον Θεό. Από μικρή εισήθενε στα Άγια των Αγίων, εκεί μέσα στην ιερά ησυχία του ναού, εμισταγωγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στα μυστήρια της εν Χριστώ ζωής. Μετά ως κορούλα μικρή εξήθεν εκ του ναού και δέχθηκε τον Ευαγγελισμό. Εφύλαξε τον Χριστό ως παιδί και ως άνθρωπο τέλειον και τέλειον Θεών. Και ήταν δίπλα του ως φιλόστοργος μητέρα. Και αυτή η Παναγία μας στην πορεία της είπε λίγα λόγια από όσων ξέρουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά η ζωή της ήταν παρηγοριά για την Εκκλησία ολόκληρη. Και μετά επιβεβαιώνεται αυτή η αγαθή μερίδα με τον μακαρισμό που είπε η γυναίκα εκείνη, ότι είναι πράγματι όντως μακαρία η μητέρα σου, η οποία σε γέννησε και η οποία σε θύλασε και σε μεγάλωσε. Και ο Χριστός είπε πράγματι έτσι είναι. Είναι μακαρία η μητέρα μου, αλλά όχι γιατί μόνο με γέννησε και με θύλασε και με μεγάλωσε, αλλά γιατί εφύλαξε, άκουσε τον λόγο του Θεού και τον εφύλαξε μες στην καρδιά της.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η εορταστική σας ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Ενημερωθείτε αναλυτικά και κάθε στιγμή για όσα συμβαίνουν στον Ορθόδοξο κόσμο μέσα από το www.op.gr. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Κύριο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου, του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέπει στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξάμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον ιωσή φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε την αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, ητε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, ητε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστηκε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβω.

0: και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα άρρηπον τον σώνη

0: και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός σε σωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, Κι ούκη με άκουσε ταινίσεις σε ύψεις δόξη σου, παρόλη σε χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστη και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουγαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρίκι το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνε τίμασης αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρό να εκείνη στόμα και να γες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερο να εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, Εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίους των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή εν διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντον σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

χέρις εν Κυρίω τέκνων αγαπητών, το οποίον η χάρις του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε. Επέταξε στην έρημον και ευλίσθη στο κοινόβιον με τα ιερά συνοδείας, και νυν δοξολογεί και ευχαριστεί εξ ψυχής των Θεών. Η Θεία χάρις τέκνο μου είναι όπου ως δόλωμα εισέρχεται στην ψυχήν και ελκύει αβιάστον στον άνθρωπον επί τα υψηλά και ανώτερα. Αυτή γνωρίζει τον τρόπον να σαν γυνεύει τους λογικούς ηχθείας και εξάγει αυτούς εκ της θαλάσσης του κόσμου. Όμως, τι το μετατάφτα, αφού ο Θεός ευγάλει από τον κόσμο τον ερχόμενο να μονάσει και τον φέρει στην έρημον, δεν του δεικνύει ευθύς μήτε τα πάθη του μήτε τους πειρασμούς, μέχρι ότου γέννη μοναχός και τον δέσει ο Χριστός με τον φόβο του. Και ούτως άρχεται η δοκιμασία, ο αγών και η πάλι. Και αν εξ αρχής ο δοκιμαζόμενος βιαστεί και προλάβει να ανάψει με τους αγώνας του λαμπάδα ασκήσεως, δε σβήνει αυτή, υποχωρούσει στις χάριτος όταν έλθουν οι πειρασμοί. Αλλαίως, όταν η χάρη συνέλθει, θα έλθει και αυτός στην δικήν του πρώην κατάστασιν, και αναλόγως τα πάθη όπου είχεν εις τον κόσμον θα εγερθούν οι πειρασμοί και θα κινήσουν τας πρώην συνηθίας όπου εδούλευεν και εδουλεύετο. Και πρώτον γνώριζε τέκνον μου ότι άνθρωπος εξ ανθρώπου πολύ διαφοράν έχει και μοναχός μοναχού. Έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρος όπου πείθονται με πολλήν ευκολίαν. Έχει και ψυχάς σκληρού χαρακτήρος όπου δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφοράν όσον βαμβάκιν από σιδήρου. Το βαμβάκι θέλει μόνον επάλυψη λόγου, αλλά το σίδερον θέλει φωτιά και καμίνι των πειρασμών για να δουλευθεί. Και πρέπει να έχει ότι ούτως υπομονήνει στους πειρασμούς δια να γίνει η κάθαρσης. Όταν δεν έχει υπομονή, είναι λίχνος με χωρίς έλεον, σβήνει συντόμως και χάνεται. Όταν λοιπόν κανείς τη αυτής φύσεως σκληροτέρα σιδήρου έρχεται να μονάσει, ευθύς ως εισέρχεται εις το στάδιον, ευθύς αποστατεί της υπακοής, ευθύς αθετεί τας υποσχέσεις και παρετείται της μάχης, και βλέπεις μόλις συσταλεί ο λίγον η χάρις δια να δοκιμαστεί η προαίρεσης και η υπομονή του, ευθύς αυτός ρίπτει τα όπλα και αρχίζει να μετανοεί διατί ήλθε να γίνει μοναχός, και διέρχεται τας ημέρας του πλήρης παρακοής και πικρίας, όλος αντιλογία και έπαρσης. Εκδιώκει η χάρις μικρών διευχών του γέροντος τα νέφη των πειρασμών δια να συνέλθει ο λίγον και ανανύψει, αλλά αυτός με το λίγον πάλιν θέλημα και παρακοή, πάλιν ταραχή και σύγχυσης. Γράφεις για τον αδελφόν όπου βλέπεις αυτού και θαυμάζεσαι πως τόσον κόπον βάνει στη διακονία του και πάλιν έσωθεν ο εγωισμός κυριεύει. Μα εύκολον είναι, νομίζεις να νικήσει πάθος ο άνθρωπος. Εκαλοσύνες και ελεημοσύνες και πάντα τα έξωθεν καλά δεν κατευνάζουν το αγέροχον της καρδίας, αλλά η διανοητική αδολεσχία, ο πόνος της μετανοίας, η συντριβή και η ταπείνωσης, αυτά ταπεινώνουν το άταχτον φρόνημα, και είναι κόπος πολλής και δυσβάσταχτος ανυπόταχτος άνθρωπος. Μόνον με άκραν υπομονή μπορεί αυτός να οικονομηθεί. Μόνον με την άκραν υπομονή των γερόντων, την ανοχήν και αγάπην των αδελφών δυνατόν να έλθουν εις αίσθησιν σκληροτράχυλη υποτακτική. Αλλιδού, όπου είναι και αυτοί χρήσιμοι πολλάκις ως σαν δεξιχέρι, και σχεδόν πάντοτε τιούτοι που έχουν κάποιον τη χάρισμα έναντι τον άλλο, δύσκολα να ταπεινωθούν. Νομίζουν αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Χρία λοιπόν κόπου πολλού και μακροθυμίας πολλής, έως να ανασκαφεί το παλαιόν αυτό της υπερηφανίας θεμέλιον και τεθεί ως άλλον θεμέλιον η ταπείνωσης και η υπακοή του Χριστού.
όμως βλέπων ο Κύριος τους σκόπους και την προαίρεση για αυτών των ιδίων και των άλλων, τους παραχωρεί εις άλλων πειρασμών, όπου αντιδράει στο πάθος των και το ελέει αυτού, σώζει και αυτούς, ο πάντας θέλων σωθήνε. Σι δε βλέπε τίνον θέλεις να ομοιάσεις, άριστον ήτον να ήσαν όλοι αγαθού χαρακτήρος, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως αν συντύχει κανείς και φύσεως σκληροτέρα σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη τη Θεού δύναται να νικήσει. Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει άλλα αντί άλλων, καθώς έδωκε τα χαρίσματα, ζητεί και την ανταπόδοση. Καθότι απ' αρχής της δημιουργίας εις τρεις τάξεις εχώρισε τους ανθρώπους, εις έναν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον 2 και εις έτερον 1. Ο πρώτος έχει ανώτερα τα χαρίσματα, χωρητικότερος εις τον νουν και λέγεται Θεοδίδακτος, διότι λαμβάνει από Θεού χωρίς διδαχήν, όπως ήσαν την παλαιάν εποχήν ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Ονούφριος, η Ιωσία Μαρία, Κύριλλος Φιλεώτης, Λουκάς ο Ενιστηρίο και μύριοι άλλοι, όπου χωρίς οδηγών έγιναν τέλειοι. Ο έτερος πρέπει να διδαχθεί το καλόν δια να το κάμει, ο δε τρίτος καν ακούσει, καν μάθει, το κρύπτει στο χώμα, δεν κάμνει τίποτε. Δι' αυτό λοιπόν υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και μοναχών όπου βλέπεις, και δια τούτο πρώτον πάντων το γνώθεις αυτόν, ήγουν να γνωρίσει τον εαυτό σου όποιος είσαι, όποιος είσαι τη αληθεία, όχι ο οποίος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτήν γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων, με τη αυτήν επίγνωση και εις ταπείνωσιν έρχεσαι και χάρη λαμβάνεις παρακυρίου. Ιδέ και δεν αποκτήσεις αυτογνωσίαν, αλλά υπολογίζεις εις μόνον τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε μακράν της οδού θα ευρίσκεσαι. Διότι δε λέγει ο προφήτης, ιδέ Κύριε τον κόπο μου, αλλά ιδέ λέγει την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Ο κόπος είναι δια το σώμα, η ταπείνωση δια την ψυχήν, και πάλιν τα δύο μου, κόπος και ταπείνωσης διόλων των άνθρωπων. Ποιος ενίκησε τον διάβολον? Αυτός που εγνώρισε την ιδίαν ασθένεια, τα πάθη και λατώματα όπου έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσεις εαυτόν, αυτός μακράν της γνώσεως μένει, κι άλλο τίποτε δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνον λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει εις άλλους χαρίσματα, αλλά μόνον ελαττώματα. Δεν βλέπει σε αυτόν ελαττώματα παρά μόνον χαρίσματα. Και τούτο είναι αληθώς το υστέρημα όπου πάσχομεν εμείς οι άνθρωποι του 8ου αιώνος, όπου δεν αναγνωρίζομεν ο εις του εταίρου το χάρισμα. Ο ένας υστερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν συνόλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος, και αν αναγνωρίζουμε εν τούτο, πολύ ταπείνωσης γίνεται, καθότι τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, ώστις ποικιλοτρόπος εστόλισε τους ανθρώπους και υπέδειξε ανισότητα εις όλα του τα δημιουργήματα, όχι καθώς πασχίζουν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα ανατρέποντες την Θεία Δημιουργία. Ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησεν. Όθεν τέκνο μου, τώρα που είναι αρχή, φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλός, δια να βάλεις θεμέλιον στερεών την ταπείνωση. Φρόντισε να μάθεις την υπακοή, να αποκτήσεις την ευχήν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου.

μη αφήνεις το νου σου αργών, δια να μην διδαχθείς τα κακά. Μη αφήνεσαι να κοιτάζεις τα σελήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείσαι αγνία με τον εχθρόν της ψυχής σου. Ως πολυμήχανος ο εχθρός γνωρίζει καλώς να κρύπτεται πίσω από τα πάθη και τις αδυναμίες, οπότε δια να χτυπήσεις αυτόν πρέπει να πολεμήσεις, να θανατώσεις τον εαυτό σου όλα τα πάθη. Όταν ο παλαιός άνθρωπος αποθάνει, τότε θα καταργηθεί δύναμη του εχθρού και αντικειμένου. Δεν είναι η μόνη πάλη προς άνθρωπον, όπου τυχόν μπορείς να τον θανατώσεις μυριοτρόπος, αλλά είναι προς τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λοκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνον ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή. Να τρέχει αίμα από υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξυντλημένος ως βαριά ασθενής, και να μην παρετήσε τις μάχης έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες. Οπότε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Και λοιπόν τέκνο μου, βίασε σε αυτόν εξ αρχής να εισέλθεις δια της στενής πύλης, διότι μόνη αυτή εισάγει στην ευρυχωρία του Παναδείσου. Κόπτε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητείς αλληνοδόν πλην αυτής. Αυτήν επεριπάτησαν οι πόδες των οσίων πατέρων. Αποκάλυψον και εσύ προς Κύριον την οδό σου και αυτό σε οδηγήσει. Αποκάλυψον εις το γέρονταν τους λογισμούς σου και αυτό σε θεραπεύει. Μη κρύψεις ποτέ λογισμό σου, διότι εντός αυτού ευρίσκεται και κρυμμένη πονηρία του διαβόλου, εν το λέγειν αφανίζεται. Μη αποκαλύψεις σφάλμαν εταίρου, εις δικαίωση είναι δική σου, διότι ευθύς η χάρις αποκαλύπτει τα ειδικά σου, όπου μέχρι του νυν σε σκέπαζεν. Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις των αδελφών, το σου τον η χάρις θάλπη και φυλάτησε από συκοφαντίας ανθρώπων. Δια δε των άλλων αδελφών όπου λέγεις, φαίνεται ότι έχεις ανεξομολόγητες αμαρτίες, επειδή εντρέπεται να τε συπείς το γέροντα. Και δι' αυτόν λαμβάνει χώραν ο πειρασμός, όμως πρέπει να διορθώσει αυτό το άτοπο, διότι χωρίς εξομολόγηση καθαράν ο άνθρωπος δεν καθαρίζεται και είναι κρίμα να εμπέζεται από τον δαίμονα. Εις το βάθος είναι κρυμμένος εγωισμός. Ο Κύριος να φωτίσει να έλθει εις αίσθησιν. Σι εύχου και έχει αγάπη εις αυτόν και εις πάντας, πλην φύλατε σε αυτόν από πάντων. Πάντως τώρα που εισήλθες στο στάδιον, έχεις να δοκιμάσεις πολλών ειδών πειρασμούς και ετοιμάζου να κάμεις υπομονήν. Λέγε διαρκώς την ευχήν και ο Κύριος θα σε βοηθήσει με την χάρη του. Δεν είναι ποτέ οι πειρασμοί της χάριτος ισχυρότεροι. Παιδί μου, εάν προσέχεις ότι σου γράφω και διαβάζεις τον εαυτό σου και βιάζεις τον εαυτό σου, θα έβρεις μεγάλη ωφέλεια. Αυτά όλα σου γίνονται διότι δεν βιάζεσαι στην ευχή. Λοιπόν, βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχή. Μην πάβεις καθόλου το στόμα. Έτσι θα τη συνειδήσεις μέσα σου και κατόπι θα την παραλάβει ο νους. Μεν ξεθαρεύεις στους λογισμούς, διότι μαλθακώνεσαι και μολύνεσαι. Ευχή, βία φύσεως διηνεκής, και θα ειδείς πόσην χαρά θα λάβεις. Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψης, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητείς τελείαν ανάπαυση. Ο Χριστός μας εσήκωσε τον σταυρόν και εμείς θα σηκώσουμε. Όλα στα θλίψεις αν τα υπομένουμε, ευρίσκομεν χάριν παρακυρίου. Δι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμεθα, δια να δοκιμάσει τον ζήλον και την αγάπη προς αυτόν όπου έχουμε. Δι' αυτό χρία υπομονής. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός. Δεν μαθάνει τα πνευματικά. Δεν φθάνεις μέτρα αρετής και τελειώσεως. Αγάπα τον Ιησούν και λέγει αδιάλειπτα την ευχήν.
και αυτή σε φωτίζει στην οδόν του. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα ειδικά σου σφάλματα. Αυτά όσα γράφεις είναι καλά. Τα πρώτα όπου αισθάνεσαι είναι χάρις Θεού, η οποία όταν έρχεται γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός και όλα του φαίνονται καλά και ωραία. Τότε όλους αγαπά, έχει κατάνοιξη, δάκρυα, θέρμη ψυχής. Αλλά όταν υποχωρεί η χάρις να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Συ όμως τότε μη χάνεις την προθυμία σου, αλλά φώνασε διαρκώς την ευχή, με βία, με το ζόρι, με πόνον πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και πάλι και πολλάκι στο αυτό συνεχώς. Και όσα ταινίζον ο αιρός το Χριστό να του λέγεις: ευχαριστώσι Χριστέ μου, εις τα καλά όπου μου έδωκες και εις τα κακά όπου πάσχω. Δόξασι, δόξασι ο Θεός μου. Και υπομένων πάλι θα έλθει η χάρις, πάλιν η χαρά. Όμως και πάλιν ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα, αλλά και πάλιν αγώνας, νίκη, ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου ο λίγον καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός, και συν το χρόνο γυράσκον έρχεσαι εις απάθεια. Αλλά αγωνίσου, μη ζητείς να έλθουν μόνα τους τα καλά. Με τα πούπουλα δεν γίνεται μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, να δοκιμαστεί, να πέσει, να σηκωθεί, να γίνει άνθρωπος, όχι στην αγκάλι της μάνας του. Αν είναι δυνατόν, αν ακούστη ποτέ να γίνει μοναχός κοντά εις τη μάνα σου, όπου μόλις είπεις «Οχ», φάγε να μην ασθενήσεις. Η άσκηση, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Τα καλά δεν τα βρίσκεις στα λουτρά και την καλοπέραση. Θέλει αγώνα και κόπον πολύ. Θέλει να φωνάζεις ημέραν και νύχτα προς το Χριστόν. Θέλει υπομονή εις όλους τους πειρασμούς και τα θλίψεις. Θέλει να πνίξεις θυμών και επιθυμίαν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η αληθής νηστεία. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουση των μισθών αυτών. Ό,τι κερδίζουμε και κατορθώνουμε στην αρετή και στην ηθική μας τελείωση είναι θησαυρός ασύλλητος και μάλιστα προσωπικός, αναφέρετος θησαυρός. Δεν είναι τα περί ημάς, αλλά ημείς. Ουδέκαν το σώμα και οι αισθήσεις, αλλά η ψυχή μας, η πνευματική εντός μας αξία, η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ζήσουμε πνευματικά, οφείλουμε να τον κάνουμε σωστά. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, για να ωφεληθούμε από την νηστεία, να την κάνουμε με σωστό τρόπο, γιατί όσοι νηστεύουν λάθος, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σήμερα, πρώτον πυλών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες καταστάσεις που δεν αφήνουν να καρποφορήσει η νηστεία και μας αφαιρούν το πνευματικό μισθό. Προϋποθέσεις της νηστείας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη για το θεσμό της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι και ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Όχι μόνο σωματική κάθαρση με λιτή δίαιτα, μα και εσωτερικός πνευματικός ανακαινισμός. Βεβαίως, η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός είναι εντολή νηστείας. Από συγκεκριμένη τροφή και η παράβασή της έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Ο Μωυσής, ο Κύριος, ο Παύλος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νήστευαν. Η νηστεία είναι το μέσον και όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εγκράτεια και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι η αυτοδικαίωση. Πολλοί πιστεύουν πως είναι η πρώτη αρετή και άλλοι φρονούν πως είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός που είναι άχρηστος για την εποχή μας. Πολλοί μάλιστα την ηρωνεύονται και την εμπέζουν. Δεν εξισώνεται η νηστεία με τη δίαιτα που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η νηστεία πρέπει να γίνεται με αγαθή διάθεση και από αγάπη προς τον Θεό και όχι για να φανόμεν τις ανθρώπις νηστεύοντες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως εμείς πολλές φορές ξεπεράσαμε και τους υποκριτές. «Γνωρίζω», λέγει ο Άγιος, «πολλούς που δεν νηστεύουν και άλλους που επιδεικνύονται με την άσκηση της νηστείας. Επίσης ξέρω και ανθρώπους που ενώ δεν νηστεύουν, τα των νηστευόντων προσωπία περίκυνται». Δίνονται δηλαδή τις μάσκες των νηστευτών. Υπάρχουν και άλλοι, ακόμη πιο ασυνεπείς, που ενώ δεν νηστεύουν, διδάσκουν τους άλλους για την νηστεία. Η ανθρωπαρέσκεια δεν έχει θέση στην νηστεία. Κάνουμε νηστεία γιατί συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ακόμη η νηστεία μας βοηθάει στον αγώνα που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια δεν αποθρασύνεται στον καιρό της νηστείας. Και επιπλέον, οι φύλακες της ζωής ημών, άγγελοι φιλοπονότερων παραμένουσι, της διανηστείας στην ψυχή και καθαρμένης. Δηλαδή, οι φύλακες άγγελοί μας, λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, με καλύτερη διάθεση παραμένουν σε εκείνους που καθαρίζουν την ψυχή τους με νηστεία. Ακόμη ο ίδιος θα προσθέσει πως άγγελοι Θεού καταγράφουν τους νηστεύοντες καθεκά στην Εκκλησία. Με την νηστεία εκλείουμε τη χάρη και την προστασία του Θεού. Το γένος των δαιμόνων δεν σταματά να πειράζει τους ανθρώπους και δεν εκδιώκεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Απαραίτητη η νηστεία. Τώρα που αρχίζει το στάδιο της νηστείας και ο νους μας είναι στραμμένος στο Πάσχα, καλούμαστε να νηστεύσουμε σωματικά και ψυχικά. «Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η νηστεία η δεκάτη του χρόνου που οφείλουμε στο Θεό. Η συστολή του ύπνου, της τροφής και των αισθήσεων συντρίβει την καρδιά και μας κάνει να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Η παράκληση των πενθούντων είναι η ζωντανή επαφή μας με το Θεό. Τις ημέρες της νηστείας πιθανώς να συναντήσουμε διάφορα εμπόδια, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή άσκηση. όπως παραδείγματος χάρη να αντεγκλήσεις με το περιβάλλον μας, νησικακία από μέρους των άλλων και κακότητα. Μολύνονται οι μέρες της νηστείας με τα πάθη μας. Ας μην πτωηθούμε. Ας αγαπήσουμε την νηστεία και την εγκράτεια για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να περάσουμε με ειρήνη το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ορθοδοξία και Έθνος. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Κατά το Μητροπολίτη Κιέβου Αντώνιο Χραποβίτσκι. Οι αληθινοί Ορθόδοξοι δεν μπορεί ποτέ να είναι σοβινιστές. Θυμούμε κάποτε το 1926, σε μία συζήτηση που είχα με τον Μητροπολίτη Αντώνιο, ότι μου διηγήθηκε το εξής. Στο Άγιον Όρος υπάρχει το τυπικό ότι ένας μοναχός που δεν συγχωρεί τα οφειλήματα, κανονίζεται και παραλείπει τα λόγια «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών» από την απαγγελία της Κυριακής προσευχής μέχρι τον καιρό που θα έχει συγχωρέσει το αδίκημα που του έγινε. «Και εγώ έχω εισηγηθεί», πρόσθεσε ο Άγιος Επίσκοπος, «ότι οι σοβινιστές εθνικιστές δεν πρέπει να απαγγέλουν το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως». Δηλαδή το άρθρο που αναφέρεται στην Εκκλησία. Ο ευαγγελικός πατριωτισμός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πρέπει να θεωρείται η μεγαλύτερη αξία κάθε έθνους και η μοναδική πραγματική αιτία της ύπαρξής του. «Γιατί τι μπορεί να πάρει τη θέση του Χριστού για ένα έθνος», ρωτά ο Μακάριος Μητροπολίτης. «Μπορεί η ασήμαντη ύπαρξη μιας κυβέρνησης που στερείται οποιουδήποτε λογικού νοήματος, αν βασίζεται μόνο στην εθνική φιλαυτία και που αποξενώνεται από τη θρησκευτική ιδέα, να πάρει πραγματικά εκείνη τη θέση? Ένα τέτοιο έθνος δεν είναι στην πραγματικότητα ένα έθνος, αλλά ένα πτώμα σε αποσύνθεση, που θεωρεί τη φθορά του σαν ζωή. Στην πραγματικότητα δεν έχει καθόλου ζωή, αλλά μέσα του και πάνω του ζουν μόνο τυφλοπόντικες και σκουλίκια και αποκρουστικά έντομα και που επιχαίρουν γιατί το σώμα έχει πεθάνει και αποσυντίθεται. Μια και σε ένα ζωντανό σώμα δεν θα βρίσκαν κάτι για να επιζήσουν και δεν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τη λεμαργία τους. Εκείνο που έχει σημασία για την πνευματική ζωή κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, το ίδιο είναι επίσης σημαντικό για τη συλλογική πνευματική ζωή ενός λαού. Οι εντολές του Ευαγγελίου είναι οι ίδιες και στις δύο περιπτώσεις. Γι' αυτό ο Άγιος Μητροπολίτης συμβουλεύει και κηρύσσει. Μια και η ιδιαίτερη προσωπικότητα του ανθρώπου πνίγεται στην ανάπτυξή της και γίνεται άδεια και ρηχή όταν ο άνθρωπος κάνει τον εαυτό του το αντικείμενο της ενέργειάς του, έτσι επίσης η συλλογική προσωπικότητα ενός έθνους αποτυγχάνει την πλήρη ανάπτυξη των χαρισμάτων του μόνο όταν δεν είναι ένας αυτοσκοπός για τον εαυτό του, αλλά μάλλον ένα μέσο για την ανιδιοτελή εκπλήρωση του θείου προορισμού του. Εάν επρόκειτο να αποκρισταλώσουμε αυτήν την αρχή του Επισκόπου Αντωνίου, θα τη διαβάζαμε ως εξής. «Το ρωσικό, σερβικό και βουλγαρικό έθνος δεν μπορούν να είναι μεγάλα, εκτός εάν ο στόχος της ύπαρξής τους γίνει η συλλογική πραγμάτωση των εντολών του Ευαγγελίου. Διαφορετικά, ο σερβιανισμός, ο ρωσισμός και ο βουλγαρισμός υποβιβάζονται σε άσκοπο και καταστρεπτικό σοβινισμό. Αν ο σερβιανισμός ακμάζει όχι με τη δύναμη των ευαγγελικών αγώνων και όχι με την ορθόδοξη καθολικότητα, τότε θα πνιγεί μέσα στον ίδιο το σοβινιστικό του εγωισμό. Αυτό που είναι ωφέλιμο για τους Σέρβους είναι ωφέλιμο επίσης για άλλα ορθόδοξα έθνη. Τα έθνη παρέρχονται. Το Ευαγγέλιο είναι αιώνιο. Μόνο εφόσον ένα έθνος πληρούται με την αιώνια ευαγγελική αλήθεια και δικαιοσύνη, αληθινά υπάρχει και γίνεται το ίδιο και παραμένει αιώνιο. Μόνο ένας τέτοιος πατριωτισμός μπορεί να βρει δικαίωση από ευαγγελική σκοπιά. Αυτός είναι ο πατριωτισμός των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων και των Αγίων Πατέρων. Όταν ο Διώκτης Τύρανος ερώτησε τους Αγίους Μάρτυρες ακίνδυνο, πηγάσιο και ανεμπόδιστο από πού κατάγονταν, αυτοί απάντησαν: «Μας ρωτάς, Αυτοκράτορα, για την πατρίδα μας? Η πατρίδα μας και η ζωή μας είναι η Παναγία, ομοούσιος και αδιαίρετη τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο ένας Θεός». Ο Μακάριος Μητροπολίτης Αντώνιος είναι ο πιο πρικισμένος σύγχρονος εκπρόσωπος του ρωσικού ορθόδοξου εθνικισμού, ενός εθνικισμού που είναι καθαγιασμένος και φωτισμένος από το Χριστό. Ένας εθνικισμός βάσει του οποίου ο ισχυρός πρέπει να υπηρετεί τον αδύνατο, ο σοφός τον άσοφο, ο ταπεινός τον υπερήφανο, ο πρώτος τον έσχατο. Θρεμένος με τον πατερικό ορθόδοξο καθολικό πατριωτισμό, ο Μακάριος Επίσκοπος μπορεί μόνο να αξιολογηθεί από την ίδια αποστολική πατερική προοπτική. Μπορούμε να αναφέρουμε γι' αυτόν αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις για τον αδερφό του Άγιο Βασίλειο μετά που πέθανε. πού βρίσκεται η ευγενής καταγωγή του βασιλείου, πού είναι η πατρίδα του. Η καταγωγή του είναι η σχέση του με τη θεότητα και η πατρίδα του η αρετή. Εξαιτίας των ευαγγελικών αρετών του και ιδιαίτερα εξαιτίας της ορθόδοξης καθολικότητάς του, ο μεγάλος και Άγιος Επίσκοπος, ο Μακάριος Μητροπολίτης Αντώνιος, ήταν αγαπητός και κοντά σε εμάς τους Σέρβους όπως ήταν και στους Ρώσους. Ήταν ο κοινός μας θησαυρός, ο κοινός μας Άγιος και Φωτιστής, ο κοινός μας Οδηγός και Ηγέτης. Επιτρέψτε μου να σας εξομολογηθώ ότι ο Μακάριος Μητροπολίτης Αντώνιος ήταν ο πραγματικός κύριος της ψυχής μου, ο αληθινός επίσκοπος και επιτηρητής της καρδιάς μου. Στο πρόσωπό του είχα τον πιο αγαπητό πνευματικό μου πατέρα. Έχοντας πάντα το νου ενός πανορθόδοξου πλαισίου, μας συγκέντρωνε εμάς τους ξένους Ορθοδόξους κάτω από τις ευρύχωρες φτερούγες της μεγάλης ρωσικής ψυχής του, ως η όρνης επισυνάγει τα νοσία υπό τα σπτέρυγας αυτής. Πολλές φορές ένιωσα τη δύναμη της πανορθόδοξης αγάπης του. Γι' αυτόν εμείς οι Σέρβοι είμαστε το ίδιο αγαπητοί όπως οι Ρώσοι. Μια συγκινητική δύναμη που αγκάλιαζε τους πάντες εκχαιόταν από αυτόν. Θα το ονόμαζα Ορθόδοξη Καθολικότητα. Αν θέλετε, ήταν ένας σύγχρονος πανορθόδοξος πατριάρχης. Με την ασκητική ζωή του έγινε και έμεινε πάντοτε ένας κανόνας πίστεως και μια εικόνα πραότητος. Ένας θεόπνευστος τροφοδότης ιεραρχών και ένας διαπρίσιος πρεσβευτής για τις ψυχές μας. Σε αυτό τον κόσμο έζησε πάντα σε μια προσευχόμενη κοινωνία συν πάση της Αγίης. Χωρίς αμφιβολία τώρα και στον άλλο εκείνο κόσμο ζει συν πάση της Αγίης. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος, ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του Χριστού, το κάλος το άρητον.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Βγάλε γλώσσα. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Παλαιότερα οι γιατροί εφάρμοζαν μία πολύ σοφή και αποδοτική μέθοδο. Έλεγαν στον πελάτη τους «Βγάλε τη γλώσσα». Τις έριχναν μια ματιά και από τη γλώσσα καταλάβαιναν πολλά. Η γλώσσα του άρρωστου έδινε στο γιατρό μια πολύ καλή ιδέα για τη σωματική κατάσταση του πελάτη του. Κάτι ανάλογο γίνεται και όταν ο άνθρωπος βγάζει γλώσσα. Οι άλλοι καταλαβαίνουν καλά, ανάλογα ο καθένας με τα μυαλά του, που κινείται ο συνομιλητής τους. Τι παράξενο. Καθρέφτης της σωματικής υγείας η γλώσσα. Καθρέφτης και της ψυχικής μας κατάστασης η γλώσσα. Λέγει ο Κύριος, πρόσεχε, από τα λόγια σου θα κριθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Καλύτερα να πέσεις κάτω από ψηλά, παρά να πέσεις χαμηλά από λάθος γλώσσας. Και όταν υπομένουμε και δεν μιλάμε, έχουμε μία μεγάλη νίκη. Και όσο πιο πολύ πέφτεις σε λάθη γλώσσας, τόσο πιο χάρβαλο καταντάς πνευματικά. Γι' αυτό λέμε σε μια προσευχή μας, «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου». Δηλαδή, βοήθαμε Κύριε να κρατώ το στόμα μου κλειστό, να ξέρω πότε μιλάω και πώς μιλάω. Αγαπάς τον Χριστό, πρέπει να τον έχεις συνεχώς στο στόμα σου. Στο σπίτι, στην επικοινωνία με αγαπητά πρόσωπα, στη γειτονιά, στην αγορά, παντού. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο σωστός στο στόμα του έχει συνεχώς τα λόγια του Θεού και τα λόγια του είναι όλα ζυγιασμένα, σεμνά, προσεκτικά. Αυτό είναι το σωστό, γιατί ό,τι έχει στην καρδιά σου βγαίνει στο στόμα. Οι μέλισσες, ένα τυποτένιο ζωήφιο έντομο, βγάζουν από το στόμα τους μέλι. Ό,τι παίρνουν στο στόμα τους, το βγάζουν μέλι. Το κάνουν μέλι. Σύ και εγώ έπρεπε να είμαστε καλύτεροι από τα έντομα, από τις μέλισσες. Από το στόμα μας έπρεπε να ρέει μια απέραντη ευωδία. Η ευωδία της καλοσύνης και της αγάπης. Η ευωδία της δοξολογίας του ονόματος του Κυρίου. Κάνει το στόμα μας να βγάζει μια φρικτή δυσοδεία. Και άμα στο στόμα βγαίνει δυσοδεία, βρώμα, τι είναι μέσα μας, βαθιά μέσα μας, στην καρδιά μας. Πάντως κάτι όχι καλό. Πάντως όχι ο Χριστός. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι το όνομα του Χριστού είναι μύρον εκενωθέν. Δηλαδή, όταν βρίσκεται στο νου και στην καρδιά μας, μοσχοβολάει το είναι ολόκληρο. Σαν να χύθηκε επάνω μας και μέσα μας ευώδες πολύτιμο μύρο. Μάθε λοιπόν να μιλάς για τον Κύριο με ευλάβεια και με σεβασμό, με αγάπη και με ταπείνωση. Ένας Γάλλος φιλόσοφος του περασμένου αιώνα, κάθε φορά που πρόφερε το όνομα του Χριστού, έβγαζε το καπέλο του και έκανε το σταυρό του. Κάμε κι εσύ κάτι. Κάμε τα λόγια σου να είναι γλυκά στο στόμα σου, γλυκά στην καρδιά σου, γλυκά στα αυτιά εκείνων που σ' ακούνε. Λέγει η Αγία Γραφή, «Στόμα παρανόμου βόθρος βαθύς». Βόθρος, ναι, βόθρος. «Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν». Δηλαδή, η κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του είναι σοφία. Μήπως τα παραλέει? Ακούμπα, αδελφέ, σωστά την καρδιά σου. Μην αφήσεις να γίνει το στόμα σου και η καρδιά σου βόθρος βαθύς. Κάμετα να αποστάζουν σοφία, καλοσύνη, ειρήνη, αγάπη, ταπείνωση. Μην το ξεχνάς. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Και προσέχοντας την αλέη το στόμα σου, γίνεσαι σοφός για τους ανθρώπους, ευάρεστος και αγαπητός στο Θεό.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η Αγία Διακόνισσα Ολυμπιάδα, 25 Ιουλίου. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Αρχιμανδρίτης. 17 ολόκληροι αιώνες μας χωρίζουν από τη φωτεινή μορφή μιας λησμονημένης κοινωνικής εργάτιδας που έζησε και έδρασε στο Βυζάντιο κατά τα τέλη του 4ου αιώνα. Κι όμως η Ολυμπιάδα, αν και απέχει τόσο από εμάς, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο. Η υπέροχη αυτή φυσιογνωμία αποτελεί τη δόξα του σώματος των διακονισών. Πολλοί συγχρονίτες και μεταγενέστεροι ιστορικοί ασχολήθηκαν με τη ζωή και τη δράση της Ολυμπιάδας. Και όλοι την αναφέρουν πλάι στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που στάθηκε για αυτήν πατέρας και οδηγός στη δόξα και στον πόνο. Μήπως όμως και αυτή δεν υπήρξε σύμβουλος και στήριγμα και συνεργάτης του μεγάλου ανδρός στο δύσκολο και τραχή έργο του? Να γιατί το έργο της μπορεί να κατανοηθεί μόνο όταν μελετηθεί μέσα στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τον Χρυσόστομο. Άλλωστε, ίσως αυτή η συνεργασία, που πήγαζε από μια βαθύτερη ψυχική ομοιότητα των δύο εκείνων υπέροχων ψυχών, να είναι και το μυστικό του μεγαλείου και της δόξας της Ολυμπιάδας. Μια ματιά στη ζωή της πρώτα θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε έπειτα στην προσωπικότητα και το έργο της. Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε γύρω στα 370 μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Η οικογένειά της ήταν αρχοντική. Ο πατέρας της κόμης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μόρφωση που της δόθηκε δεν μπορούσε παρά να είναι ανάλογη με τα πλούτη και την κοινωνική της θέση. Η ορφάνια όμως που ήρθε πρόωρα να σκιάσει τα παιδικά της χρόνια ήταν το προήμιο της μακριάς αλυσίδας των θλίψεων που επρόκειτο να γίνουν ο αχώριστος σύντροφος της ζωής της. Ο θείος της Προκόπιος που την ανέλαβε τώρα είναι φίλος του Γρηγορίου του Ναζιαντζίνου. Της άρεσε της μικρής Ολυμπιάδας να τον φωνάζει πατέρα τον Γρηγόριο, όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Η πατρική αγάπη του μεγάλου Γρηγορίου προς την Ολυμπιάδα εξηγεί και το ποίημα που αργότερα της αφιέρωσε στο γάμο της. Ο γάμος της Ολυμπιάδας με τον Ευρύδιο, νέο υψηλής κοινωνικής θέσεως, πριν καν περάσουν 2 χρόνια, τη ρίχνει σε καινούριο πένθος με τον πρόωρο θάνατό του. Δεν περνά πολύς καιρός και οι προτάσεις για δεύτερο γάμο πολιορκούν κυριολεκτικά τη νέα χείρα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ασκεί τρομερή πίεση πάνω της, θέλοντας να την εξαναγκάσει να παντρευτεί τον συγγενή του Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα αρνείται σταθερά. Την πρώη μοιχηρία της τη θεωρεί κλίση θεία και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του Θεού και της κοινωνίας. Η πίεση όμως του αυτοκράτορα δεν υποχωρεί. Ο δεσποτισμός του φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε διατάζει τη δίμευση της μεγάλης περιουσίας της. Η απάντηση της Ολυμπιάδας στο Θεοδόσιο είναι ένα γράμμα αξιοπρεπού σαρκασμού. Τη δίμευση της κολοσιαίας περιουσίας ακολούθησαν και άλλοι περιορισμοί. Ο Ελπίδιος, για να την αναγκάσει να τον δεχθεί για σύζυγο, τη στερεί τη γλυκύτερη απασχόλησή της. Της απαγορεύει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τι μπορούν να επιτύχουν όμως ο εξωτερικός καταναγκασμός και οι πιέσεις σε μια ψυχή αδέσμευτη, σε μια καρδιά φλογισμένη από την αγάπη? Το πνεύμα νικά την ύλη και η αγάπη τη βία. Ο αυτοκράτορας, ντροπιασμένος επιτέλους για την τυραννική του διαγωγή, ανακαλεί τη διαταγή του και η περιουσία της Ολυμπιάδας επανέρχεται πάλι στα χέρια της. Τώρα πια η Ολυμπιάδα είναι ελεύθερη να ρυθμίσει όπως θέλει τη ζωή της. Έχει όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις για μια ζωή χαράς και γι' αυτό με χαρά την αφιερώνει στα έργα της αγάπης. Με τη χαρά εκείνου που ξέρει τι πιστεύει και τι επιδιώκει. Από εδώ και πέρα η ζωή της πιστής χείρας είναι μια ζωή αφιερωμένη από αγάπη που πιστεύει και από πίστη που αγαπά. Την τεράστια περιουσία της, χρυσάφι, ασήμι, κτήματα, επάβλης, προσφέρει στην εκκλησία. Στα 30 της χρόνια χειροθετείται διακόνισσα από τον προκάτοχο του Χρυσοστόμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, Νεκτάριο, και εντάσσεται έτσι μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο, κατατάσσεται θελοντικά στο στρατό των γυναικών της αγάπης. 250 αφιερωμένες χριστιανές είναι στις διαταγές της. Στο μεταξύ ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Ολυμπιάδα γίνεται δεξί του χέρι. Δεν άργησαν όμως λύκοι βαρύς να σκορπίσουν και ποιμένα και πρόβατα. Τους διωγμούς και την εξορία, τα διάφορα δεινά του μεγάλου ιεράρχη τα συμμερίζεται και αυτή από μακριά και σχίζεται κυριολεκτικά η ευαίσθητη γυναικεία της καρδιά. Τη συκοφαντούν, τη σέρνουν στα δικαστήρια με τη βαριά κατηγορία ότι είναι ένοχη για την πυρκαγιά της βασιλικής της Αγίας Σοφίας. Στην αυστηρότατη ανάκριση που έγινε, το ήρεμο θάρρος της και η δεικτική ηρωνία στις απαντήσεις της τους κατέπληξε όλους. Αλλά δεν έφθαναν οι ηθικοί πόνοι και της καρδιάς το μάτωμα. Ήρθε και η βαριά αρρώστια να συμμαχίσει με τα άλλα βάσανα, με το βαρύ πρόστιμο που της επιβλήθηκε και με τους διωγμούς από τόπο σε τόπο που απογέμιζαν αργά και σταθερά το ποτήρι της ζωής της με πίκρες. Έπρεπε κι αυτή να γευθεί σαν το δάσκαλό της τα βάσανα της εξορίας για μία αιτία τόσο τυποτένια, γιατί δεν θέλησε να επικοινωνήσει με τον ανάξιο επίσκοπο Αρσάκιο. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Χρυσοστόμου έζησε η Ολυμπιάδα, ούτε ξέρουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου της. Φαίνεται όμως ότι ασφαλώς ζούσε όταν ο Παλάδιος έγραψε το γνωστό διάλογο για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η ανδρεία, η ηρωική υπομονή, η μόρφωση είναι τρία από τα πνευματικά μαργαριτάρια που κοσμούν την ανδρεία γυναίκα, όπως την ονομάζει ο Παλάδιος. Κανείς από όσους κρίνουν σωστά δεν τις βρίσκει ψεγάδι. Μέσα στον πόνο που από τα παιδικά της χρόνια τη συντρόφεψε ως τον τάφο, ξεδίπλωσε η Ολυμπιάδα το μεγάλο της ανάστημα. Τη διακρίνει η ηθική ανωτερότητα και η αξιοπρέπεια, η ευγένεια της ψυχής, η σταθερότητα, η απλότητα, το πνεύμα της θυσίας και του ηρωισμού. Ποιο από όλα αυτά τα ατίμητα στολίδια να πρωτοθαυμάσει κανείς? «Εγώ γνωρίζω των λογισμών σου την ευγένεια», τη βεβαιώνει ο σεβαστός της δάσκαλος. Δεν λύγησε ούτε μπροστά στις απειλές και τις πιέσεις του ισχυρότερου προσώπου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το Αυτοκράτορα. Με αξιοπρέπεια αποσβόλωσε δικαστές και ισχυρούς της γης και έκανε σεβαστή μια νεαρή, αδύνατη χείρα. Και αυτά σε μια εποχή πολυτέλειας αμύθιτης μέσα στη βασιλεύουσα και από μια κυρία της ανώτερης αριστοκρατίας. Αλλά ακριβώς η κυρία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες σύγχρονες και ομοιές της, γιατί δεν ξυπάστηκε από τον πλούτο της και τα εξωτερικά της προσόντα, αλλά καλλιεργήθηκε και πλούτησε τον ψυχικό της θησαυρό. Και ακριβώς γι' αυτό έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο, που καιρός είναι να δούμε. Είναι αλήθεια δύσκολο να παρουσιάσει κανείς ένα έργο αγαθοποιίας και αγάπης όταν έχει γίνει από άνθρωπο που το κάνει αφανώς και με το σύνθημα το «να μη γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Και είναι βέβαιο πως η παρουσίαση αυτή πολύ θα υπολείπεται από την πραγματικότητα. Στο μεγάλο σταθμό της ζωής της, στην κρίσιμη στιγμή που σχηματίζονται οι μεγάλες αποφάσεις της για μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη, κάνει αμέσως αποσυμφόρηση των περιττών πραγμάτων που είχε στο σπίτι της. Τώρα πια το σπίτι της είχε άλλο προορισμό. Επρόκειτο να γίνει κέντρο πνευματικό, φιλοξενίας κέντρο, που θα ένωνε Ανατολή και Δύση και θα παρήχε δωρεάν κατοικία στους χριστιανούς που συνέρεαν στην Κωνσταντινούπολη από όλον τον χριστιανικό κόσμο. Μα μήπως ήταν μόνο η φιλοξενία η τόσο ταιριαστή αυτή αρετή στη χριστιανή γυναίκα? Ήταν και τόσες άλλες εκδηλώσεις της πολύπλευρης ανιδιοτελούς αγάπης που κάνουν τη χριστιανική καρδιά της γυναίκας να χωρά μέσα της όλο τον κόσμο. Εκεί όμως που η εφευρετικότητα της αγάπης της Ολυμπιάδας ξεπερνούσε κάθε όριο ήταν στις φροντίδες για το Χρυσόστομο. Τι δεν επινοούσε η ευγενική διακόνισσα για να τον ανακουφίσει? Αλλά δεν σκόρπιζε από τον πλούτο της η Ολυμπιάδα μόνο στην Κωνσταντινούπολη σε όσους είχαν ανάγκη. Η ακτινοβολία της αγάπης της έφθανε σε χώρες μακρινές και έρημες, ως τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και χρησιμοποιούσε για όργανο στην Ιερή Διακονία της Αγάπης τον μεγαλόφωνο κήρυκα της αγάπης, τον Χρυσόστομο, στον τόπο της μαρτυρικής του εξορίας. Και δεν ήταν μόνο η διατροφή των πεινασμένων, η επίσκεψη των αρρώστων και οι 1002 αγαθοεργίες μοναδική απασχόληση της Ολυμπιάδας. Είχε και άλλα δύσκολα και υπεύθυνα καθήκοντα. Και είναι αλήθεια. Τα πράγματα φωνάζουν ότι η Ολυμπιάδα ήταν το στήριγμα της βασιλεύουσας. Ο προκάτοχος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στον πατριαρχικό θρόνο Νεκτάριος, είχε την Ολυμπιάδα σύμβουλό του στα εκκλησιαστικά ζητήματα, όχι λιγότερο από τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Και γίνεται έτσι σύμβουλος εκείνου που κατήχε τον πρώτο εκκλησιαστικό θρόνο της Ανατολής. Τόση ήταν η σύνεσή της και η κριτική της ικανότητα. Αλλά και όταν η τρομερή θύελα έρχεται να πετάξει τον στοργικό ποιμενάρχη στα βουνά της Αρμενίας, και τότε η Ολυμπιάδα μένει πιστή στην προσφορά των πολύτιμων υπηρεσιών της. Σύμφωνα με τις οδηγίες που της δίνει στις μεγάλες επιστολές του, φροντίζει η Ολυμπιάδα για τον διακανονισμό σοβαρών ζητημάτων της Εκκλησίας. Ποτέ δεν φρονούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο. Αλλά και πόσες υπεράνθρωπες ενέργειες δεν έκανε για να γλιτώσει το σεβασμό της ιεράρχη από την εξορία. Να κινήσει πάντα λίθον για να τον επαναφέρει ή τουλάχιστον να του βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Μάταιες προσπάθειες που μεγαλώνουν τον πόνο και σχίζουν την καρδιά της γυναίκας με την ατσαλένια θέληση. Και θαυμάζει κανείς μέσα στα γράμματα τα αθάνατα αυτά αριστουργήματα της χριστιανικής φιλολογίας τον θαυμασμό του μεγάλου πατέρα μπροστά στο ηθικό μεγαλείο της Ολυμπιάδας. Την παρατηρεί και συγχρόνως της ψάλλει εγκόμια. «Γνωρίζω της φιλοσόφου ψυχή σου τα νεύρα», της γράφει, «που όσο οι θλίψεις και οι διωγμοί μεγάλωναν, τόσο και αυτά γίνονταν εντονότερα και η ψυχική αντοχή γιγαντωνόταν, δυναμωμένη από τα λόγια της παρακλήσεως, που είναι απόσταγμα από τα λόγια της γραφής, που ο Θεός πάσης παρακλήσεως τα έχει θησαυρίσει». Κι όταν ο ηρωικός ποιμενάρχης υποκύπτει στις αφάνταστες κακουχίες και περνά από τη ζωή αυτή στη ζωή της αιωνιότητας, η Ολυμπιάδα μένει ακόμη για να σκορπίζει τη χαρά στους πονεμένους που τους ένιωθε τόσο βαθιά. Συνεχίζει τη ζωή της προσφοράς στο βωμό της αγάπης και προγεύεται από αυτόν τον κόσμο τη χαρά του ουρανού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο χερουβικός ύμνος Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας επί μία δεκαετία, την τελευταία της ζωής του. Τότε λοιπόν μερικοί ανευλαβείς είχαν την εξής κακή συνήθεια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, έβγαιναν από την Εκκλησία και το έριχναν στην κουβέντα. Ήταν η ώρα που γινόταν το κήρυγμα. Μετά έμπαιναν πάλι στο χερουβικό. Βλέποντας την κατάσταση αδιόρθωτη, ο Άγιος Ιωάννης βγαίνει και αυτός μαζί τους, ντυμένος στην αρχιερατική του στολή, και κάθεται μαζί τους. Μόλις τον είδαν εκείνοι εξεπλάγησαν. Τους λέει ο Άγιος, «Μην απορείτε. Όπου είναι τα πρόβατα, εκεί πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Ή πηγαίνουμε όλοι μέσα, ή κάθομαι κι εγώ μαζί σας και σας διδάσκω εδώ τον Λόγο του Θεού». Έτσι κατάφερε να διορθώσει την κακή αυτή συνήθεια. Ποιο είναι όμως το χερουβικό ή χερουβικός ύμνος που ακόμη και τότε οι ανευλαβείς το εσέβοντο και ξανάμπαιναν στην εκκλησία για να το ακούσουν? Πρόκειται για τον ύμνο που προηγείται της Μεγάλης Εισόδου. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε τη διαδικασία μεταφοράς των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση, όπου έγινε η προετοιμασία τους, στην Αγία Τράπεζα. Η επίσημη αυτή πορεία, έξοδος από τη βόρεια πύλη του ιερού, πορεία μέσα στο ναό και είσοδος στο ιερό από την ωραία πύλη, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, για να θυσιαστεί εκεί υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο χερουβικός ύμνος μας λέει πώς πρέπει να αισθανόμαστε, με τι σκέψεις και με τι πνευματικές τοποθετήσεις πρέπει να είναι γεμάτο το είναι μας. Λέγει, «Οι τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη το τρισάγιον ύμνων προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξεση». Αλληλούια. Αλήθεια, είναι ποτέ δυνατό άνθρωπος που καταφρονεί το κήρυγμα να εικονίζει τα χερουβίμ και να ψάλει τον τρισάγιο ύμνο στη ζωοποιώ Αγία Τριάδα? Είναι δυνατό μετά από ένα γερό κουτσομπολιό να παραμερίζει από τη σκέψη του κάθε βιωτική μέριμνα και φροντίδα για να υποδεχθεί άξια τον βασιλέα των όλων και μάλιστα συνοδευόμενο από τα τάγματα των αγγέλων? Πόσο φως χύνει στις καρδιές και στις συνειδήσεις μας η τόσο όμορφη και άγια ενέργεια του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Εμείς σε ποιο βαθμό την κάνουμε οδηγητική για τη ζωή μας? Πώς προετοιμαζόμαστε για τη Θεία Λειτουργία? Πώς για την προσευχή? Πώς για τη Θεία Κοινωνία?
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.